0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
3: 10.502.
0: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Γιατί
5: δεν
4: να
5: θέλω application για σεξ γνωριμίε. Δεν θέλω κανέναν!
4: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: πάνω το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
3: Ξέρετε. Α, γεια σου, Μέρη.
4: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
5: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
6: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
7: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: Αγκυλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red

0: Γεια σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: και η Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνω πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
3: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Όμω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
4: 10.502.
0: Win το 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
6: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
8: είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχουμε Έλληνα ερευνητή που εξήγησε επαρκώς, θα λέγαμε, γιατί συνεχίζουμε να τρώμε όταν έχουμε χορτάσει.
0: Το παθαίνω 49 χρόνια, περιμένω την εξήγηση.
1: Λοιπόν, άκουσα τι γίνει, τι λέει ο Στέλιος και ο Σες από την Οξφόρδη, ο δικό μας το παιδί. Το στομάχι λέει ότι φτάνει, αλλά κάτι άλλο λείπει. Κατά τη θεωρία του, η γεύση δεν είναι μόνο στο πιάτο, είναι αναμνήσεις, παρέα και διάθεση.
0: Σωστός, πώς τον είπες, ο Στέλιος.
1: Ο Στέλιος και ο Σες. Να το αναφέρουμε το όνομά του, γιατί είναι και δικό μας παιδί.
0: Ωραία.
1: Οι φακές της γιαγιάς μπορεί να συγχωρτούν περισσότερο από το ακριβό εστιατόριο, γιατί είναι συνδεδεμένες με τις αναμνήσεις, τις μυρωδιές. Έχει όλες τις αισθήσεις το φαγητό.
0: Ναι, ας μην πάμε σε παραδείγματα, πες τον κύριο Κιωσέ, οι φακές θα με χορταίνουν.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Αυτό που έχεις περισσότερες αναμνήσεις.
0: Πρόσεξε, ανοίγεις μια άλλη κουβέντα τώρα. Είναι μια άλλη μέρα συζήτηση. Το αγαπημένο φαγητό όλου του κόσμου,
1: ναι,
0: είναι τα μακαρόνια με κιμά. Είναι το ναι, πιο αποδεκτό φαγητό όλου του κόσμου.
1: Το μακαρόνιο με κιμά, άμα γίνεται και έχει και λίγο, πώς το λένε, τριαντάφυλλο μέσα, λίγο έτσι λίγο.
0: Καλά, γαρίφαλο βάζω στο κιμά, αλλά τέλος πάντων. Τριαντάφυλλο.
1: Ναι, μήπως έχει και δύο μενεξέδες, πάρα λίγο να.
0: Τέλος πάντων, τι άλλο λέει ο κύριος Κιωσές τώρα? Γιατί δεν χορταίνω, μάλλον γιατί χορταίνω, αλλά δεν σταματάω να τρώω.
1: Γιατί πρέπει να νιώσεις ότι ολοκληρώθηκε αυτή η αποστολή και έφυγε η εκκρεμότητα. Πρέπει να φας κανονικά και όχι ένα σνακ που θα σου δώσει μια γρήγορη ανταμοιβή. Δεν είναι γεύμα, δεν σε χορταίνει. Πρέπει να κάτσεις να το ευχαριστηθείς με την ψυχούλα σου.
0: Έτσι είναι. Να πάρεις μια μερίδα γύρω, να πάρεις δύο κοκορέτσια, τρία καλαμάκια, πέντε κεμπάπ να χορτάσεις. Κύριε Κιωσέ μου, έχεις δίκιο τώρα με τις φακές εκεί. Φάει, λέει, μακαρόνια, δύο πυρουνιές και φάει και ξηρούς καρπούς. Όσο χωράει χούφτα. Ρε, τι να φάω? Εγώ θέλω 2 κιλά ξηρούς καρπούς για γορτάσω.
1: Εμένα πάντως η χούφτα μου, ιδιαίτερα και οι τσέπες μου, χωράνε πάνω από 2 χούφτες.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: And the Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ προϊοντικό.
1: Βρήκαμε ένα site στην Αμερική, είναι μια πάρα πολύ σπάνια είδηση, ακούστε, όπου καταγράφει όλες τις εταιρείες. Υπάρχει μια εταιρεία, ξέρω εγώ, 50, 60, 70 χρόνια.
0: Uh-huh.
1: Παίρνει συνεχώς το προϊόν, γιατί εφόσον υπάρχει τόσα χρόνια, εσύ την ξέρεις. Όμως το προϊόν σου πλέον χαλάει πολύ πιο γρήγορα. Αυτό το site λέγεται Worse on Purpose, δηλαδή γίνεται χειρότερο, επί σκοπό, όχι κατά λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θέλουν τα επόμενα fans που έχουν εξαγοράσει, φεύγει από τα χέρια του ιδιοκτήτη η εταιρεία, Γιώργο, και πάει στους επόμενους.
0: Και χαλάει η ποιότητα με τα χρόνια.
1: Το κόστος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μειώσεις το κόστος, πλέον θα μειώνεται και η ποιότητα. Έτσι λοιπόν το λέει Worse on Purpose και καταγράφει όλα τα brand, όλα τα προϊόντα τα οποία ανά τους καιρούς γίνονται χειρότερα, όμως η ποιότητα είναι αποδεκτή. Είναι αυτό που λέμε περνάει το πάσο.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Okay.
1: Νομίζω ότι έχει την πλάκα του.
0: Ναι, είναι ενδιαφέρον. Είναι συνδρομητικό ή δωρεάν?
1: Όχι, είναι δωρεάν. Μπορείς να. Μήπως, δεν ξέρω, μήπως αρχίζω και γράφω κριτικές και για ανθρώπους, δεν
0: αρχίσαμε
1: ξέρω.
0: Αρχίσαμε.
1: Πέρυσι μου τα έλεγες καλύτερα, θα σου πω και τέτοια.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Δεν είχε ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
4: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
4: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω. 10.502.
2: Win το 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχεία ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κούρδα.
5: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: έχω δυσάρεστα νέα.
1: Τι?
0: Το αυτοκίνητο που κινείται πίσω ή δίπλα σου μπορεί να μοιάζει με ένα απολύτως συνηθισμένο γιοταχή. Ναι. Να μην έχει φάρο στην οροφή, χαρακτηριστικά χρώματα ή εμφανή διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας. Κι όμως μπορεί να αποτελεί ένα από τα νέα εργαλεία ελέγχου της τροχέας.
1: Κακομοίρα
0: μου, μη δεις καναγκόμενο δεξιά ή αριστερά.
1: Πιάσεις
0: το κινητό και αρχίσεις τα story, μπορεί να είναι αστυνομικός.
1: Και να με βάλεις την μπουζού.
0: Θα έχουν πλέον συμβατικά γιοταχή για να ελέγχουν αν μιλάμε στο κινητό, αν φοράμε ζώνες, χωρίς να τους εντοπίζεις.
1: Undercover δηλαδή.
0: Undercover. Κανόνισε την πορεία σου.
1: Κανονίζω την πορεία μου. Γενικά η αλήθεια είναι ότι είμαι φρόνιμη στον δρόμο. Δεν την πέφτω.
0: Ναι.
1: Τώρα, άμα δω κάτι, μπορεί να πω ρε παιδί μου, έλα και εσύ δίπλα, αφού χωράς.
0: Αφού
1: μέχρι
0: αυτό
1: εκεί.
0: Το κάτι μπορεί να είναι αστυνομικός, ας το αφήσουμε.
1: Έχεις δίκιο.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Τι είναι οι εξομολογήσεις, ό,τι λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε γραπτές ή ηχητικές στο Viber εξομολογήσεις 6989-63963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Άντρας λοιπόν, αυτή τη φορά, Άγιος ή Αμαρτωλός, μας στέλνει ότι έκοβε τις τρίχες από μια ευαίσθητη περιοχή. Ξέρεις, πολύ προσωπικό το θέμα. Στον νηπτήρα, μέχρι που χτύπησε το τηλέφωνο, πήγε να το σηκώσει και ξέχασε τα απομεινάρια στον νηπτήρα. Επαναλαμβάνω, το είδε η γυναίκα του και τον κατσάριαζε. Εντάξει, αμαρτωλός εσύ.
0: Άγιος, γιατί? 100% με μία ένσταση. Ρε φίλε, πρέπει να είσαι 2-20 για να το φτάσει στον νηπτήρα. Για όνομα του Θεού. Red
2: World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, στα λόγια Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμού στο Λευκό Οίκο, οι πρόεδροι Αμερικής και Κίνας αντάλλαξαν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας. Η Μελόνι πέρασε το νόμο για το πλαφόν στους ξένους μαθητές και την απαγόρευση της μπούρκας στα ιταλικά σχολεία. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν με το δεξί τις φετινές τους υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Oklahoma, Alabama. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Παρασκευή, το λες και γεμίζει το στόμα σου. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Επιτέλους, Παρασκευάρα. Παρασκευάρα με και ασκλέω, θα σου έλεγα.
0: Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Πάει, το φάγαμε το μήνα.
1: Εντάξει, να είμαστε καλά να μπούμε στον Οκτώβριο. Στο μήνα που δεν έχει μη.
0: Σωστό,
1: καλό,
0: σωστό.
1: Από την άλλη, νομίζω ότι τον ευχαριστηθήκαμε το Σεπτέμβριο, κράτησε 5 μήνες.
0: Λοιπόν, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Με την καλύτερη μουσική, με ατζέντα, memories της Κατερίνας, ζώδια, χρηματοκιβώτιο. Θα έρθει και η Μέρη να μας τα πει αναλυτικά. Έχουμε εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ και όλα τα νέα της επικαιρότητας που τα έχουμε σκαλίσει κατά τη διάρκεια του 24ωρου και θα σας τα σερβίρουμε.
1: Έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ, θα σας τα πούμε σε λίγο σχετικά με την υπόθεση που μας καίει όλους από την περίοδο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα τι έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα. Viber, γραπτά ή ηχητικά. 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, Red FM 96,3. Εκεί γίνονται διάφορα πράγματα. Ακολούθησε μας και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Break me, shake me στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλημέρα!

0: Πολύ κοντά στι 7 και 4. Καλημέρα σε όλου από το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στο Red 96,3. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο την ατζέντα τη ημέρα.
1: Φύγαμε.
0: 268η ημέρα του έτου, Ανατολή του Ηλίου 7 και 14, Δύση 7 και 19. Γιορτάζει η Εφροσύνη σήμερα, η Φρόσο.
1: Η Φρόσο.
0: Έχει καμιά φίλη Φρόσο.
1: Φρόσουλα, σούλα.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε.
0: Βραδιά του Ερευνητή. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την αταξία. Είναι νευρολογική πάθηση η αταξία.
1: Νομίζω ότι επειδή είσαι άτακτος εσύ.
0: Ναι, ναι, πήγαινε εκεί το μυαλό σου, είμαι σίγουρος, γι' αυτό το τόνισα. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Είναι οι άνθρωποι μας οι φαρμακοποιοί, συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, ναι, είναι, γιατί πας, είναι το φίλτρο πριν το γιατρό σε φυσικά απλές περιπτώσεις.
0: Ναι, δηλαδή την ώρα που δεν βρίσκεις το γιατρό και τρέχει η μητούλα, πονάει τα αυτή, θα πας στο φαρμακοποιό, ναι, θα, ναι, την έχει τη λύση.
1: Ναι, ναι, κάποιοι την έχουν όντως.
0: Εθνική ημέρα κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες και ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μοζαμβίκη. Αυτά έχει το, η ατζέντα.
1: Με έχεις κάνει ένα ταξίδι, μου κάνεις τα νεύρα κρόσια πρωί-πρωί.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας, δηλαδή σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον. Όλη τη μέρα post κάνει, οπότε κάποια έχουν και ενδιαφέρον.
1: Άκουσε τι έγινε πριν από 4 χρόνια, όπου ένα αγόρι είχε κάποιο εισιτήριο και με πήρε σε έναν αγώνα Παναθηναϊκού. Oh. Ήταν κάτι τέτοιο. Και καλά, αυτές τις θέσεις που είναι μπροστά στο γήπεδο, τι ήταν.
0: Μάλιστα, στο court κάτω.
1: Στο,
0: ναι,
1: court, ναι, ναι, ναι. Λέει, έλα να πάμε μαζί και θα έχει και φαγητό. Και λέω, μα ακούω εγώ φαγητό, όλο μέσα είμαι. Και δεν καταλάβαινα τίποτα. Εν τω μεταξύ, είχε φασαρία πάνω κάτω, συνθήματα. Τι συνθήματα είναι αυτά, ρε Γιώργο, δεν καταλαβαίνω.
0: Πέρασες καλά. Ήταν καλό το φαγητό, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Με ζυκλίκια ήταν η φάση.
0: Άρα, μπουφεδάκι έχουν αυτές οι θέσεις. Συνήθως, ωραίο.
1: Τι είναι αυτό τώρα, μάλλον ήταν την κέρδισε σε καμία κλήρωση από καμία κινητή τηλεφωνία. Δεν ξέρω, τι να πω.
0: Φαντάζομαι ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που είδες μπάσκετ στη ζωή σου.
1: Ούτε απ' έξω, ανάποδα μετρούσα.
0: Έχουμε χρηματοκιβώτιο την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με ποσό 10.502 ευρώ. Θα έρθει και η Μέρη να μας τα πει αργότερα αναλυτικά. Ακούστε λεπτομέρειες, επιστρέφουμε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
4: Ξέρετε εσείς το τώρα, νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρεις σήμερα.
3: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
5: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
3: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
5: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την

0: Nasis Ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Νάσης στέγει.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Red Morning Show.
7: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
6: Red 96,3.

0: Evanescence, Red 96,3 Παρασκευή πρωί 25 Σεπτεμβρίου με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, κίνηση δεν έχει γιατί είχαμε πάρα πολύ ξενύχτη. Χτες είχαμε δύο αγώνες μπάσκετ ταυτόχρονα, και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, και Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Όλα πήγαν χάρμα.
1: Να τα πάμε με τη σειρά. Τι έγινε με τον Παναθηναϊκό?
0: Κέρδισε ο Παναθηναϊκός στην Παρή. Κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια. Κέρδισε και η Εθνική στο ποδόσφαιρο. Φτάσαμε 2 η ώρα το βράδυ για να δούμε και τις φάσεις και τα παραλυπόμενα και όλα. Πού να έχει κίνηση, θα αργήσουμε να ξυπνήσουμε.
1: Τότε άξιζε με κερδίσανε όλοι. Οι φάσεις τι εννοείστε, ότι τα παιδιά παθαίνουν από το πολύ τρέξιμο αφασία και λες.
0: Παιδί
1: τι?
0: Μου, στο τέλος μιας αναμέτρησης κάθεσαι και βλέπεις τα καλύτερα στιγμιότυπα. Τα έχεις δει μεν, αλλά σου έχουν στο κανάλι, έχουν πιάσει και έχουν μοντάρει τις καλύτερες φάσεις. Γιατί να μην τις δεις?
1: Δεν κατάλαβε. Και κάνετε τώρα τους επιστήμονες ότι ξέρετε, είστε και διαιτητές. Είστε λίγο από όλες τις διαιτητές, δημοξιολόγοι, χρηματιστές, όλα είστε.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις την ψυχοσύνθεση του ανδρός. Ο καιρός σήμερα θα είναι καλό στην Αττική. Θα έχουμε αραιή συννεφιά, θα έχουμε νοτιαδάκι στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 25. Το Σαββατοκύριακο θα είναι άστατος ο καιρός. Θα έχει διαστήματα με πλίτσι-πλίτσι. Mm-hmm. Θα έχει συννεφιά, θα έχει διαστήματα με ηλιοφάνεια. Γενικότερα θα είναι μια.
1: Δύσκολη
0: κατάσταση. Μια περίεργη. Ένα περίεργο Σαββατοκύριακο καιρικά. Η θερμοκρασία καλά θα πάει στους 25-26 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μια χαρά. Ακόμα κρατάμε ένα καλοκαιρινό mood. Αλλά σιγά σιγά τους πάει με μια φθινοπορεινή νότα. Συμφωνείς?
0: Ποιος πάει ρε, είχε το σπίτι χθες 23 βαθμούς το βράδυ. Είχε κρύο το σπίτι.
1: Δεν έχει όμως το 23 το χειμωνιάτικο το βάρη. Είναι πιο χαλαρά.
0: Τέλος πάντων, τι είμαστε τα ζώδια, Κατερίνα μου. Έρχονται οι Queen να δούμε τις ζωδιακές προβλέψεις του Παρασκευοσαββάτου Κυριακού. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Κλείνει την εβδομάδα με μια συζήτηση που αναβάλει, ενώ το βράδυ ανήκει στους δικούς του ανθρώπους. Mm-hmm. Μην τη δώσεις σε υποχρεώσεις. Εκεί οι λέοντες, μια ερώτηση που κάνει σήμερα σε φέρνει προς εκπλήξεων και μια απάντηση που μάλλον περίμενες εδώ και καιρό, αλλά δεν πίστευες.
1: Άντε να δούμε.
0: Για να δούμε, περιμένεις κάποια απάντηση?
1: Πολλές απαντήσεις, full.
0: Ο Παρθένος ένα οικονομικό ζήτημα ξεκαθαρίζει, ενώ ο Ζυγός η μέρα ευνοεί σε όλα τα προσωπικά του. Οι Σκορπιοί μας χρειάζονται απόσυρση περισσότερο από παρέα. Βλέπουμε να τη βγάζουν σπίτι και να ξεκουράζονται.
1: Έχει μπασκετάκια και σήμερα Ευρωλίγκα, μια χαρά.
0: Ποιος παίζει σήμερα?
1: Τώρα, και πει. Να σου πω, ρε Κατερίνα, θα καταλάβεις, θα αρχίσεις να με ρωτάς τι είναι αυτοί από πού έρχονται.
0: Θα μου δώσεις το πρόγραμμα και την πρόγνωση μετά, γιατί σου έχω τον τοξότη που εννοείται ότι τοξότης και μέσα δεν παίζει. Ο τοξότης έχει έξοδο και συναντήσεις και φέρνει και έναν άνθρωπο που θα σε απασχολήσει με την καλή την έννοια. Μπορεί κάποιο φλερτ να παίζει.
1: Νάτα.
0: Εγώ και ρε κάτι επαγγελματικό κλειδώνει πριν το Σαββατοκυριακό, επιβεβαίωσε το όμως και γραπτός, και ο υδροχός μία ιδέα που φάνταζε παραλογή βρίσκει τον άνθρωπο που την καταλαβαίνει. Πάμε προς ο λαταχός. Τέλος, οι αγαπημένοι μας ηχθείες, η διέστησή σου σήμερα δουλεύει πολύ σωστά. Ακολούθησε έτσι, γιατί σήμερα ακόμα και αυτά που δεν εξηγούνται σε σένα δουλεύουν. Καλό το μου της ημέρας.
1: Πολύ καλό. Εκμεταλλευτείτε τις προβλέψεις της Κατερίνας και φύγαμε για Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χάρμα. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Είναι το Red Morning Show στον Red 96,3. Supergirl στον αέρα του Red.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Zombie Cranberries Red 96,3 Red Morning Show. Είναι Παρασκευή πρωί, ο μήνας έχει 25. Είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Έχουμε ξεκινήσει το ταξίδι από τις 6 το πρωί. Και την άλλη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, θα μας τα πει και η Μέρη αργότερα που θα έρθει εδώ στο στούντιο του Red, έχουμε χρηματοκιβώτιο με special κλήρωση και σίγουρο νικητή ή νικήτρια. 10.502 ευρώ είναι το ποσό που διεκδικείτε. Το διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19.600. Συνολικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18 ώρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία την ερχόμενη Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί σε κάποιον ή σε κάποια για να του δώσει να της δώσει 10.502 ευρώ. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει αργότερα σε 9.30 η Μέρη.
1: Ναι, να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε, και να τα πάρει ένα άτομο το οποίο τα έχει πάρα πολύ ανάγκη.
0: Ο Οκτώβριος είναι δύσκολος μήνας, είναι εξίσου δύσκολος με το Σεπτέμβριο. Οπότε σε καλή μεριά σε όποιον τα πάρει. This is-

0: Λίγο πριν τις 8 να ξυπνάμε σιγά σιγά. Είναι Παρασκευή, δηλαδή σηκώνεις από το κρεβάτι με άλλη διάθεση. Όπως και να το κάνεις.
1: Πριν τις 8 δεν σηκώνομαι καμία μέρα με άλλη διάθεση, αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον εδώ στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Espresso, η αγαπημένη Espresso Boutique στο Κολωνάκι, μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της. Πλήρως ανανεωμένη και είναι έτοιμη να σε υποδεχθεί σε έναν ολοκένουριο χώρο με νέα αισθητική και μία ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και το Nespresso on the go και μπορείς να κάνεις μία στάση, να διαλέξεις το αγαπημένο σου ρόφημα, είτε ζεστό είτε κρύο, να το πάρεις μαζί σου στη βόλτα στο γραφείο ή όπου σε βγάλει η μέρα. Nespresso, what else?
0: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο, με 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Κίνηση καιρό και ανοίγουμε και τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ.

0: Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.

0: Κυριακή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, στα λόγια Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμού στο Λευκό Οίκο, οι πρόεδροι Αμερικής και Κίνας αντάλλαξαν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας. Η Μελόνι πέρασε το νόμο για το πλαφόν στους ξένους μαθητές και την απαγόρευση της μπούρκας στα ιταλικά σχολεία. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεκίνησαν με το δεξί τις φετινές τους υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
5: It's Red, it's Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Στο Red 96,3 είμαστε μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι έχει συμβεί σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου.
2: Για ενημέρωσε εμάς.
1: 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου.
2: Ναι, ακόμα δεν μπορούμε να την κάνουμε σωστά. Για πες.
1: 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς.
2: Γιατί δεν έχουν βάλει. Εδώ το σχολείο με 2 μαθητές υπάρχουν.
1: 1926, ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Ξέρεις, μπαίναν οι εργάτες το πρωί, βγαίναν το βράδυ. Τους έβαλε σε μία σειρά.
2: Εντάξει, τώρα πλέον αυτό ισχύει, κύριε Ford μας.
1: 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά.
2: Okay.
1: Είναι στο Δουβλίνο. Είναι η μέρα τους, ρε παιδί μου, ή τα γενέθλιά τους.
2: Είναι πολύ δυνατή. Θυμάσαι που αν έπαιρνε ένα τηλέφωνο, το γνώστα με το Μήλο, ότι είχε το CD των YouTube μέσα, το CD. Τα τραγούδια
1: ναι,
2: τους,
1: ναι. 2005, αυτό σε ενδιαφέρει.
2: Ναι.
1: Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ κατακτά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, κερδίζοντας το τελικό. Στον τελικό στο Βελιγράδι, τη Γερμανία. Πρωταθλητές Ευρώπης. Η πρώτη ήταν με τον Γκάλι και τον Γιαννάκη το 87.
2: Εκεί ακούστηκε το Τρινίνι.
1: Ναι, δεν είχες γεννηθεί. Και το 2005, μόλις είχες γεννηθεί, κερδίσαμε στο Βελιγράδι τους Γερμανούς. Πάλι ακούστηκε το Τρινίνι. Αυτό είναι στάνταρ.
2: Α, είναι στάνταρ. Και τώρα πλέον αρχίζει και παίζει και σε γάμους. Δεν ξέρω αν το έχεις δει το νέο τρέντ.
1: Αλήθεια.
2: Και καλά. Είμαστε high και τρέντουλες.
1: Την ίδια χρονιά, το 2005, ο Ισπανός πιλότος της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο, γίνεται ο νεαρότερος πρωταθλητής στην ιστορία του θεσμού σε ηλικία 24 ετών. Ένα τέτοιο πρέπει να βρεις, ρε. Ένα πιλότο. Όχι, ένα πιλότο πλούσιο.
2: Ένα πιλότο μπορώ να βρω, γιατί θα λείπει μια χαρά. Γιατί εμείς δεν μπορούμε κατά πολύ κοντά-κοντά.
1: Κατερίνα, πιλότος λέγεται και οδηγός της Φόρμουλα 1. Δεν σημαίνει ότι θα πετάει και θα λείπει.
2: Εντάξει, έτσι πως πάνε αυτά τα μάξια πετάνε.
1: Γεννήσεις 1949, Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ισπανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 1969, Καθριζέτα Τζόνς, ο αλήθοποιος.
2: Ακόμα
1: και τα δύο γενέθλια.
2: Ακόμα είναι μια κουκλάρα η Καθριζέτα Τζόνς.
1: Bon Jovi στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Περίπου 8 και 4, Red 96,3, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Γιώργο, όταν είσαι και κάνεις τα ντουζάκια σου, τι κάνεις το ενδιάμεσο εκεί, και την διαδικασία αυτή θέλω να μου πεις.
0: Τι κάνω στο ενδιάμεσο, ξεντύνομαι, μπαίνω στο ντουζάκι μου, περιμένω να ζεσταθεί λίγο το νεράκι γιατί είμαι και κρυουλιάρης, τι άλλο θέλεις.
1: Τραγουδάς, ας πούμε, κάνεις
0: κάτι. Όχι, δεν τραγουδάω γιατί έχω χάλια, δεν μπορώ να τραγουδήσω.
1: Άκουσε τι γίνεται. Αμερικάνικη δημοσκόπηση λέει ότι ένα στου 4 Αμερικανούς κάνει τακτικά την ανάγκη του. Δηλαδή κατουρέ μέσα στο μπάνιο, να σου το πω πολύ απλά.
0: Α, δικαιολογημένο.
1: Γιατί, δικαιολογημένο.
0: Βεβαίως, γιατί τρέχει το νεράκι. Για δύο λόγους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτον, τρέχει το νεράκι και σου προκαλεί αυτό το αίσθημα του κατρουλιού.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Δεύτερον, γλιτώνει από τη γυναικεία γκρινιά, κατούρισε έξω, μου κάνει τον μπάνιο χάλια.
1: Και οι γυναίκες το κάνουμε, αλλά ναι, εδώ πάμε στους άντρες. Έχεις δίκιο, το κάνουν περισσότερο
0: οι άντρες. Μια χαρά, δικαιολογημένος 100%.
1: Ναι, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Μπορείς πρώτα να πας να κάνεις την ανάγκη σου δίπλα. Να σου πω κάτι, να πω ότι ήταν και σε κανέναν άλλο δωμάτιο, όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια. Δηλαδή, έχεις το χαλέ εκτός του σπιτιού και πρέπει να πας αλλού να κάνεις μπάνιο.
0: Σωστό,
1: να πω, ναι. Εκεί τα έχεις όλα δίπλα. Αλλά λένε όμως ότι εξακολουθούν ένα στους 4 να το κάνει. Μειώνονται τα ποσοστά όσο είναι πιο μεγάλοι άνθρωποι, με κυρίαρχους τους millennials, δηλαδή τη δικιά μου τη γενιά, που λέει έως 40% κάνουν αυτή τη συχαμένη συνήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως να θες ρομαντζάδα και να με καλείς να κάνουμε μπάνιο μαζί και να σου φεύγει κατρούλα.
0: Περίμενε,
1: δηλαδή.
0: Όχι. Απαραίτητη προϋπόθεση να είσαι μόνος σου στην πανιέρα ή στον ντους. Απαραίτητη, παιδιά. Φωνάξτε τώρα την άλλη και αρχίζει και γίνουμε ρεζίληξη σε αυτή λιστού. Χρηματοκιβώτιο την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε με κίνηση καιρό και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
4: Δεν είχε ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
3: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
5: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
3: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
5: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Καλώς τη!
1: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
2: Γεια σας!
1: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
0: Κυρία Μαρία, μπράβο.
1: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
0: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
1: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Red Morning Show. Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Κοντά στις 8 και 25, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε λίγο την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, η κίνηση αρχίζει και ζορίζει σιγά σιγά στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, κάθοδος Μεσογείων και τα δύο ρεύματα του Κηφισού.
1: Όλο και νωρίτερα έρχεται αυτό.
0: Όλο και νωρίτερα έρχεται. Ο καιρός σήμερα θα είναι καλό στην Αττική. Θα έχουμε συννεφιά, νοτιάδες στα τρία μποφόρ, θερμοκρασία στους 25. Το Σαββατοκύριακο θα είναι άστατος, θα πέσει και καμιά ψυχάλα, καμιά βροχούλα, θα έχουμε και διαστήματα ηλιοφάνειας, 25-26 μέγιστη θερμοκρασία. Καλά είμαστε προς το παρόν, παιδιά, φθινόπωρο, είναι Οκτώβριος, μπαίνει σιγά σιγά.
1: Ο καιρός ακόμα μας παρηγορεί, είναι τώρα λίγο μπερδεμένη, φοράνε σορτσάκια με φούτερ, μπότες με φούστες.
0: Ναι, δεν έχεις τι να φορέσεις, ναι, το πρωί θέλεις μπουφανάρα, το μεσημέρι θες κοντομάνικο.
1: Τίποτα, ρούχα σεισμού κυκλοφορούν περισσότερο, λες και έγινε σεισμός και βγήκανε με τα βρακιά έξω.
0: Έλα να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Τι μας έχεις?
1: Θα δεις τους Πλασίμπα από κοντά στο Cardiff της Ουαλίας με το αγαπημένο σου άτομο. 500 ευρώ και 4 ημέρες. Μπες στο redfm.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής.
0: Ένας από αυτούς που μπήκε στο redfm.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής ήταν ο Στέλιος, τον οποίο είναι 100% σίγουρο ότι τον ξυπνήσαμε.
2: Ναι, μπρος.
0: Ο Στέλιος.
2: Ναι, ναι, ίδιος.
0: Είσαι καλά?
2: Ναι, μια χαρά, ναι.
0: Σε ξυπνήσαμε?
2: Όχι, όχι.
0: Όχι. Στέλιο, έχεις ξαναδεί τους Placebo Live?
2: Όχι, όχι.
1: Θα ήθελες να τους δεις τώρα?
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Έχεις πάει στην Αγγλία ποτέ?
2: Πολύ παλιά.
1: Σε ποια πόλη, Λονδινό?
2: Ναι, ναι.
0: Αν κερδίσεις, ποιον θα πάρεις μαζί? Γιατί θα πάτε δύο άτομα, θα σας δώσουμε και 500 ευρώ δώρο.
2: Τη γυναίκα μου.
0: Που λέγεται?
2: Σιανό.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχετε παιδάκια?
2: Μεγάλα είναι, ναι.
0: Μεγάλα, τι εννοείς?
2: 25-26.
0: Α, είναι μεγάλα τα παιδιά. Γιατί εμείς αναλαμβάνουμε και το babysitting, καταλαβες.
1: Όλο το πακέτο, Στέλιο.
0: Στέλιο, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Για χαρά. Ρε, ξυπνάμε τον κόσμο, ρε. Κοιμόταν ο άνθρωπος τώρα, αλλά ωραίος. Έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Πάρει τη Θεανό, άμα κερδίσει, να πάει να δει Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Πάντως, όταν κάνεις νέος παιδιά και είναι έτσι σε μια νεαρή ηλικία, δηλαδή εσύ να έχεις και μεγάλα παιδιά. Ακούγεται πάρα πολύ νέος ο άνθρωπος. Μπράβο. Αυτή είναι η μαγιά. Όχι σαν και εμάς τις γεροντοκόρες.
0: Από τώρα 15 λεπτά. redfm.gr συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για το Red World Tour. Καλή επιτυχία!

0: Aerosmith, Dream On, τρέχουν τα 15 λεπτά στο redfm.gr. Μπαίνετε και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για το Red War Tour να δείτε τους Placebo στην Ουαλία. Το χρηματοκιβώτιο την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου δίνει 10.502 ευρώ. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Win στο 19.600 για τις συμμετοχές σας. Κόστος, τελικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Θα έρθει και η μέρη να μας τα πει κοντά στις 9.30 αναλυτικά όπως κάθε Παρασκευή. Έχεις ρεπορτάζ Μαζονακιάδας.
1: Λοιπόν, Γιώργο, η Dr. Honolulu το έχει όχι παραξηλώσει, μάλλον δεν έχει καμία συνέστηση του που βρίσκεται, έτσι.
0: Έχουμε ρεπορτάζ δηλαδή φυλακών.
1: Ναι, έχουμε τη λίστα που έχει ζητήσει η κυρία στις φυλακές, βέβαια. Λέγε. Της το άφησε λίγο απεριποίητο το κελί η προηγούμενη κρατούμενη και ήθελε αρχικά να κάνει έναν βιολογικό καθαρισμό.
0: Εντάξει, ναι. Κάνω κι εγώ στο αμάξι κάθε 2 εβδομάδες.
1: Αλήθεια, τι λες, Χρυσό.
0: Εννοείται και δεν μπαίνει και κανείς.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα το συζητήσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Ήθελα να κάνει εργασίες στο κελί της, επιδιόρθωση ντουζιέρα ζήτησε, καθώς και ριζικό βιολογικό καθαρισμό. Πρόκειται για το κελί που η Μουρτζούκ ήταν πριν, έτσι. Μάλιστα. Όλα τα καλά παιδιά έχουν περάσει. Αντικείμενα ύπνου της επιτράπηκε υποαλλεργικό μαξιλάρι της κυρίας.
0: Βεβαίως.
1: Και ειδικό στρώμα και ανόστρωμα. Βαλίτσα δεν της επιτράπει. Και έχουμε και το καλύτερο που είναι ότι θέλει και βαφή για τα μαλάκια της η κακομοίρα.
0: Δεν κατάλαβα. Περίμενε ρε εσύ. Θα βγει κάποια στιγμή να την τσιμπήσει καμιά κάμερα και θα είναι το η ρίζα 10 πόντι.
1: Καταρχάς, ακόμα προαυλίζεται μόνη της. Σίγουρα όμως αποκλείεται να μην έχουν πάει τύπου παπαράτσι να τη δουν. Okay. Δεν ξέρω βέβαια που προαυλίζονται αυτοί.
0: Εγώ είμαι μαζί της. Σε αυτό το θέμα είμαι μαζί της. Όχι στα παραϊατρικά και σε αυτές τις ιστορίες. Μαζί της, ρε, υποαλλεργικό μαξιλάρι, βιολογικό καθαρισμό, βαφή, ναι, ναι. Να φτιάξουμε τον ντους και
1: ένα
0: τζακούζι. Ζητήσανε και εκείνη και ο σύζυγος ραδιόφωνο και τηλεόραση. Σου έχω
1: ναι,
0: πει,
1: βέβαια.
0: Θα ακούνε Red Morning Show και θα τις κράζεις και θα μπλέξουμε.
1: Δεν έχω πλέον λόγια. Να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, παιδί μου. Αυτά τα άτομα που εκμεταλλεύονται τον κόσμο δεν είναι άνθρωποι.
0: Let it be στο Red 96,3. Καταγγελτική Κατερίνα σήμερα. Καλημέρα.

0: κοντά στις 9 παρατέταρτο. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από την Κατερίνα και τον Γιώργο από το Red Morning Show στο Red 96,3. Ένα από τα αγαπημένα σου πρόσωπα είναι η Μαρία Καριστιανού, το ξέρω, που χτες έκανε ένα μεγάλο φάουλ.
1: Τι έγινε?
0: Έδινε μια τηλεοπτική συνέντευξη, τη ρωτάγανε ότι αυτή η κίνηση, το κόμμα που έχει φτιάξει, πέφτει λίγο στις δημοσκοπήσεις, τι θα γίνει αν δεν μπείτε, της λέει ο δημοσιογράφος στη Βουλή.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα κάνετε? Και λέει, θα φύγω από τη χώρα. Ξέρεις, αυτό,
1: θα εγκαταλείψει τη χώρα.
0: Ναι, αυτό λίγο το βλέπει ο παδός, ο ψηφοφόρος, ο εμπλεκόμενος, το βλέπει λίγο ως προδοσία. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν θα μπει στη Βουλή, θα μας εγκαταλείψεις, θα μας παρατήσεις. Οπότε έσπευσε χτες το βράδυ η κυρία Γρατσία, που είναι η συμβουλάτορας, η δικηγόρος, η συνοδοιπόρος της Καριστιανού, και λέει, δεν το εννοούσε ακριβώς, το είπε χαριτολογώντας. Πώς μπορείς να πεις χαριτολογώντας, θα φύγω από τη χώρα άμα δεν μπω στη Βουλή? Δεν το έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, η χαρά του Άδωνη ήταν η Καριστιανού, η δήλωση
1: καλά
0: αυτή χτες. Έγινε το σύστριγκλο στα κανάλια.
1: Ακριβώς έτσι. Και να σου πω, η Καριστιανού φαίνεται με αυτή τη δήλωση της, σαν να μην το θέλει πολύ, σαν να έχει κουραστεί.
0: Λίγο απογοητευμένη φαίνεται, γιατί είδε την ιστορία της πολιτικής και λέει, εμένα δεν μου πολύ ταιριάζει.
1: Ξεκίνησε με 11-12%.
0: Και έχουμε πέσει στο μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε στη Βουλή.
1: Μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε. Τη έφυγαν αρκετά μέλη που τα είχε έτσι προϋπαντήσει με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό τους αυτές τις αρχικές συγκεντρώσεις. Βέβαια, δεν έχει το ενωτικό η Καριστιανού, παρόλο που αυτό που την έχει βρει, ποτέ να μην βρει έναν άνθρωπο, και όλοι τη σέβονται.
0: Σωστό.
1: Και την αγαπούν γι' αυτό και τη συμπαραστέκονται, γιατί όχι. Δεν έχει το ενωτικό. Ακόμα και στον Σύλλογο των Γονέων με τα θύματα των Τεμπών, δεν κατάφερε να τους ενώσει και να επικοινωνήσει, παρόλο που αυτή ήταν από τους υπεύθυνους που έφερε την υπόθεση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
0: Σε βλέπω πολύ διαβασμένη.
1: Ναι, ναι,
0: μήπως είσαι έτοιμη για το κοινοβούλιο? Μήπως την άνοιξη κατεβαίνουμε με το κόμμα των...
1: Εσείς, το φιλελεύθερο
0: όλη...
1: θέλω.
0: Όχι, εσείς όλη τη μέρα στα story. Θα φτιάξεις ένα κόμμα που θα βγάζετε όλη τη μέρα story και φωτογραφίες.
1: Θέλω τους οικολόγους, με το κόμμα μεγά.
0: Queens, το Red 96,3. Καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ετοιμαζόμαστε για κάλπες.

0: Πάμε για τις 9 σιγά σιγά στο Red 96,3, στο Red Morning Show της Παρασκευής. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο Wallet θα δεις το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Espresso. Η αγαπημένη σου Espresso boutique στο Κολονάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και έτοιμη να σε υποδεχτεί σε έναν ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική και ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ. Και πολλές εκπλήξεις φυσικά. Μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και τον Espresso on the go. Πλέον μπορείς να κάνεις μια στάση, να διαλέξεις το αγαπημένο σου ρόφημα, ζεστό ή κρύο, και να το πάρεις μαζί σου κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας σου. Espresso, what else?
0: Κοιτάξτε πώς έχουν τα πράγματα. Έχουμε τώρα ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε την επικαιρότητα, να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Κίνηση real time, τι γίνεται στους δρόμους. Θα έρθει η μέρη να συζητήσουμε για το χρηματοκιβώτιο. Θα πούμε για τις έχουμε τις εξομολογήσεις.
1: Α, με εκείνα δεις τι γίνεται.
0: Και κλείνουμε στις 10 παρατέταρτο με το ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ. Να δω που θα τα χωρέσεις όλα αυτά.
2: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
0: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
0: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
0: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
1: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.

0: Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστη.
13: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστη.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλου.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, στα λόγια Μητσοτάκη από το Βήμα του ΟΗΕ. Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμού στο Λευκό Οίκο, οι πρόεδροι Αμερικής και Κίνας αντάλλαξαν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας. Επική ανατροπή για την Ελλάδα με Δουβίκα 2-1 τη Σερβία και απόδραση από το Βελιγράδι. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Red 96,3, Red Morning Show, είναι Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα, Κατερίνα μου, γιατί έχουμε και κάτι έκτακτο.
1: Έχω και κάποιες ερωτήσεις, για πες μου.
0: Πάμε, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν λίγα λεπτά σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σου λέω χοντρικά απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός.
1: Το ξέρω καλέ, έγινε έκρηξη τώρα το πρωί.
0: Τι ξέρεις, το κτίριο ή τη Λυσικράτους?
1: Παιδί μου, τη Λυσικράτους δεν ξέρω κι εσύ.
0: Ωραία, έγινε έκρηξη λίγο πριν τις 8 το πρωί. Έχουμε έναν ελαφρά τραυματία. Κατέρευσε ένα κτίριο.
1: Το πιστεύω.
0: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα λήξουν εκεί. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία στα λόγια Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Νομίζω ότι έκανε ένα βήμα πίσω και ο Ερντογάν σε δηλώσεις του στην Τουρκία χτες. Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμού στο Λευκό Οίκο, οι πρόεδροι Αμερικής και Κίνας αντάλλαξαν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας. Μακάρι να έχουμε ησυχίες, παιδιά.
1: Μακάρι.
0: Το πρόγραμμα Προλαμβάνω ξεκινάει και πάλι με εθνική χρηματοδότηση, προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες. Να κάνετε εξετάσεις, παιδιά, και όταν είναι και τσάμπα, να τις κάνετε μία ώρα γρηγορότερα.
1: Ακριβώς. Και κάτι αναχρόνω γίνεται. Πέρυσι και γίνεται το Δοξιάδη, να τις κάνετε, βεβαίως.
0: Τι θέλεις να με ρωτήσεις?
1: Τι λέει, βγήκε το Moody's ότι είμαστε, λέει, καλύτερα οικονομικά. Ναι. Τι γίνεται, ότι είμαστε καλύτερα, έχουμε καλύτερη εικόνα στις αγορές, στις ξένες? Μήπως ο ξένος πρέπει να έρθει εδώ πέρα μια βόλτα?
0: Γιατί, Κατερίνα μου, έχεις αμφιβολία ότι είμαστε καλύτερα οικονομικά? Δεν είμαστε στην τσέπη μας καλύτερα, είναι το κράτος καλύτερα οικονομικά. Όταν χρωστάει λιγότερα, ανεβαίνει.
1: Όταν χρωστάει λιγότερα το κράτος. Όμως όταν εμείς χρωστάμε τις Μιχαλούς, μήπως εκεί.
0: Αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Τα Moody's και αυτά αξιολογούν το κράτος, δεν αξιολογούν εσένα και εμένα.
1: Εμένα και εσένα να αξιολογούν, να δουν τι τραβάνε με 2,5 ευρώ τη βενζίνη.
0: Μια χαρά, ήμασταν στα αθλητικά. Χτες, για να κλείσουμε την επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Ευρωλίγκα. Η Εθνική κέρδισε τη Σερβία. Πετάει η ομάδα, παιδιά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Θα έρθει και η μέρη, θα δούμε και την κίνηση. Χαμός.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
1: Red 96,3.

0: Brian Adams κοντά στις 9 και 4. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, Red 96,3. Κατερίνα και Γιώργος στο Red Morning Show μέχρι τις 10. Δώσε μας, άνοιξέ μας τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Θα δεις με τους με έναν φίλο ή μία φίλη σου τους πλασίμπα από κοντά και φυσικά αυτό θα γίνει στο Cardiff της Ουαλίας. 7 Δεκεμβρίου έχουμε την
0: συναυλία. 7 Δεκεμβρίου
1: μας.
0: Είναι η συναυλία. Ωραία, πριν τις γιορτές. Θα είναι τέλεια στην Ουαλία. Τι δίνουμε στο πακετάκι?
1: Δίνουμε 4 ημέρες 500 ευρώ και φυσικά δεν θα πας μόνος, θα πάρεις και το κολλητό σου, το φιλαράκι, και εκεί θα στείλεις εμάς μαγνητά και φωτογραφίες, γιατί είμαστε γνωστοί ζήτουλες. Ξέρετε ότι έχουμε αρχίσει και παίρνουμε κάποια τηλεφωνάκια του συμμετέχοντες. Μην ξαφνιαστείτε.
0: Λοιπόν, ακούστε τι μας είπε ο Στέλιος. Τον ξυπνήσαμε νωρίτερα. Έχει η σύζυγο τη Θεανό. Αν κερδίσει, είναι συμμετέχον ο Στέλιος. Αν κερδίσει, θα πάει στην Ουαλία με τη Θεανό.
2: Ναι, μπρος.
0: Ο Στέλιος.
2: Ναι, ίδιος.
0: Είσαι καλά?
2: Ναι, μια χαρά, ναι.
0: Σε ξυπνήσαμε.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι. Στέλιο, έχεις ξαναδεί τους Placebo Live?
2: Όχι, όχι.
1: Θα ήθελες να τους δεις τώρα?
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Έχεις πάει στην Αγγλία ποτέ?
2: Πολύ παλιά.
1: Σε ποια πόλη, Λονδίνο?
2: Ναι, ναι.
0: Αν κερδίσεις, ποιον θα πάρεις μαζί? Γιατί θα πάτε δύο άτομα, θα σας δώσουμε και 500 ευρώ δώρο.
2: Τη γυναίκα μου.
0: Που λέγεται?
2: Θεανό.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχετε παιδάκια?
2: Μεγάλα είναι, ναι.
0: Μεγάλα, τι εννοείς?
2: 25-26.
0: Α, είναι μεγάλα τα παιδιά. Γιατί εμείς αναλαμβάνουμε και το babysitting, καταλαβες.
1: Όλο το πακέτο, Στέλιο.
0: Στέλιο, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Για χαρά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Στέλιος. Καλή επιτυχία σε όλους. Ανοίγουμε τώρα τις συμμετοχές. Μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για 15 λεπτά. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
5: Δεν είχε ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
4: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
7: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
4: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
7: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσει σε αυτό που ακού. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Μίτινγκ.
9: Λογαριασμό
8: ενεργείο.
9: Υγεία.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
19: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
20: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
23: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: μαζεύει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Red Morning Show.
2: Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
1: Red 96,3.

0: Καλημέρα σας από το Red Morning Show, Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Βλέπουμε κίνηση, υποδεχόμαστε τη μέρη. Παιδιά, ένα-ένα, μία-μία οι δουλειές. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, καθώς και στην Πειραιώς και στην Παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά. Μερή, καταλαβαίνεις ότι στους δρόμους της Αθήνας γίνεται ένας κακός χαμός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς όρισες. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε.
1: Σας έλειψα.
2: Μας έλειψες πάρα πολύ και σε έχουμε και πολύ ανάγκη. Πες την ιστορία σου που ήρθες και έβαλες τη βενζίνη, πόσο έχει πάει.
1: Τέλειο, τέλειο. Μου λένε γιατί άργησες σήμερα. Λέω, σταμάτησα να βάλω βενζίνη. 83 ευρώ.
2: Με τις υγείες σας.
1: 83 ευρώ.
0: Θα το σταματήσει ο Τραμπ τον πόλεμο, μέρη μου, και όλα θα έρθουν σε μία σειρά.
1: Για να δούμε.
0: Τι μας έχει την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Είναι ο μήνας χωρίς μη.
1: Έχω 10.502 ευρώ, βάζεις βενζίνη και δεν σε νοιάζει, έτσι τη βάζεις.
2: Σου ανοίγουνε μπουκάλια, έχεις τα βιολιά.
0: Ωραία, πώς συμμετέχουμε, είναι special η κλήρωση και έχει σίγουρο νικητή νικήτρια. Δεν έχουμε jackpot και ιστορίες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει jackpot, είτε μου απαντήσουν είτε όχι, είτε μου πουν λάθος ποσό, είτε πέσει γραμμή. Εγώ
0: θα παίρνεις τηλέφωνα.
1: Μπράβο, και θα παίρνω τηλέφωνο μέχρι να δώσω 10.502 ευρώ. Με μήνυμα μπαίνει στην κλήρωση, win στο 19.600.
0: Πολύ ωραία.
1: Μέχρι την επόμενη Παρασκευή στις 4 το απόγευμα, αλλά μην το αφήσουμε για τελευταία στιγμή.
0: Είναι. Σωστό. Στις 4 το απόγευμα η Μέρη κάνει την κλήρωση, επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια. Να έχετε σήμα στο κινητό, να έχετε μπαταρία, να έχετε τα παιδιά στο μιούτ.
2: Στο μιούτ τελείω όμω.
0: Και να σκώσετε το κινητό την ώρα που πρέπει. Μέρη, καλό βόλι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα. Πριν το καλό βόλι, έχουμε και ψηλά γράμματα.
1: Βέβαια. Μείνετε, λένε, ευρώ και 36 λεπτά το συνολικό κόστος. Συμμετοχή ανά 18, frontstage.gr για τους όρους. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 2-14-14-80-20. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 11-14.
0: Τώρα καλό βόλι, ρε Μέρη.
2: Καλό βόλι.

0: Red Morning Show. I tried so hard and got so far. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: The Logical Song. 10 παρα 25, Red 96,3, Παρασκευή πρωί, πανέτοιμη για Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber, είτε γραπτές είτε ηχητικές. 6989-63963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Φιλενάδο μας αυτή τη φορά είναι Άγια ή είναι αμαρτωλή? Για να δούμε. Έχει ερωτευτεί τον delivery boy του, ξέρεις, στις καφετέρειες της γειτονιάς. Mm-hmm. Παραγγέλνει συνέχεια καφέδες και τις βγάζει ότι και καλά είναι λάθος, δηλαδή τον κατηγορεί ότι του έφερε τον καφέ λάθος. Ναι.
0: Για να τον βλέπει συνέχεια.
1: Να τον βλέπει συνέχεια, δηλαδή παραγγέλνω εγώ ένα-δύο καφέδες την ημέρα, στο στέλνω πίσω για λάθος, άλλες δύο-τρεις και όλη την ώρα σε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Είμαστε στο σουλάτσο όλη την ώρα. Υπάρχει ένας κίνδυνος αυτό, καταρχήν αθώα.
1: Αθώα είναι αμαρτωλή. Συγγνώμη, κοπελιά, όχι.
0: Άγια, καλά κάνει. Υπάρχει ένας κίνδυνος αυτό, η καφετέρια να αλλάξει delivery ή να πάρει άλλον και να σου στείλει άλλον. Εκεί μπλέξαμε.
1: Εκεί τι θα γίνει.
0: Και υπάρχει και ένα θέμα με τα tips. Δηλαδή, άμα τον βλέπεις 300 φορές την ημέρα του αλλάζει τους καφέδες, θα πρέπει να δίνεις και κανένα διευράκι.
1: Η κοπέλα θέλει να δώσει tip σε είδος. Tip δεν καταλαβαίνεις.
0: Αθώα, Αγία η ακροάτρια. Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6989-63-963 Survivor στο Red 96,3. Ερχόμαστε με το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Παρασκευής.

0: πάμε για τις 10 παρατέταρτο. Καλημέρα σε όλους. Παρασκευή πρωί, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Αν μου επιτρέπεις, έχω την απόλυτη έρευνα στη διάθεσή σου.
1: Παίρνεις τα σκύπτρα, για δώσε.
0: Λοιπόν, 18-24. Σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, οι άνδρες αγοράζουν περισσότερα σεξ toys, ναι, σε σχέση με τις γυναίκες. Πάμε ηλικιακά που χρησιμοποιούν.
1: Οι άνδρες τα παίρνουν δηλαδή περισσότερο.
0: Ναι,
1: για δώρα.
0: 18-24, ναι, πρόσεξε με. 25-34, τα ποσοστά αγορών μεταξύ ανδρών και γυναικών εξισορροπούνται. Παίρνεις εσύ, παίρνω
1: και
0: εγώ.
1: Παίρνουμε και οι δύο, ναι, τσουτάρει ο ένας με τον άλλον.
0: Εδώ έρχεται η τούμπα. Ναι. 35-44, στο ηλικιακό σου γκρουπ, Κατερίνα.
1: Εκεί είμαι, κοντά.
0: Οι γυναίκες ξεπερνούν σημαντικά τους άντρες σε αγορές και χρήση ερωτικών βοηθημάτων.
1: Βέβαια. Απελπιστήκαμε, είδαμε τα χάλια σας και λέει, άσε, θα τη βρούμε μόνοι μας, διαχειρός και στη λαδόκολα.
0: Άκου τι άλλο βγάζει η έρευνα.
1: Ορίστε.
0: Αντίθετα με το στερεότυπο ότι τα sex toys αντικαθιστούν το σύντροφο, οι έρευνες δείχνουν ότι χρησιμοποιούνται περισσότερο από άτομα που βρίσκονται σε σχέση ή συγκατοικούν, με το 65% των συντρόφων να υποστηρίζει ενεργά τη χρήση τους. Οι εργένιδες και κυρίως οι ελεύθερες γυναίκες εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά χρήσης.
1: Σας τα έχω πει χίλιες φορές. Με τον επίσημο τον κόμενο δεν δίνεις πόνο. Δεν είναι δυνατόν να είμαι 1, 2, 3, 4 χρόνια με κάποιον και να θέλω να του κάτσω ούτε με σφαίρες.
0: Βούτυρο στο ψωμί σου ήταν αυτή η έρευνα.
1: Εννοείται, θα πάρω το σεξ toy και μόνη μου, καλύτερα μην βλέπω και τα μούτρα σου.
0: Σταματήστε τι! Bon Jovi στο Red 96,3. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Guns N' Roses, πανέτοιμοι για Σαββατοκύριακο, για Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βέβαια, ο καιρός θα μας τα χαλάσει λίγο, αλλά δεν μασάμε, παιδιά. Είναι φθινόπωρο και ας σκοτεινιάζει νωρίς και ας βρέξει λίγο το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, να ποτιστούν τα φυτά και οι δρόμοι.
1: Δεν μασάμε. Τα καταπίνουμε κατευθείαν εμείς.
0: Δεν ακούστηκε ωραίο. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχεται από την Espresso, η αγαπημένη Espresso Boutique. Στο Κολωνάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της. Ανακαινισμένος χώρος με πολύ υψηλή αισθητική, όμορφη εμπειρία καφέ αλλά και πολλές εκπλήξεις. Και μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και τον Espresso on the go. Πλέον μπορείς να κάνεις μία στάση και να διαλέξεις το αγαπημένο σου ρόφημα ζεστό ή κρύο, να το πάρεις μαζί σου στη βόλτα στο γραφείο ή όπου σε βγάλει η μέρα. Nespresso, what else?
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μία νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
0: Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα, Πινελόπη Αναστασοπούλου 10 με 12. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 6 το πρωί.
1: Φιλάκια!
2: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τι έγινε?
6: Τι κάνεις?
5: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
6: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
6: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
6: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ? Αφού δεν είμαι πελάτης.
6: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
4: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω επανεκκινεί με εθνική χρηματοδότηση, προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες. Η Μελώνη πέρασε τον νόμο για το πλαφόν στους ξένους μαθητές και την απαγόρευση της μπούρκα στα ιταλικά σχολεία. Συναγερμό στο Μεξικό για τον τυφώνα Απόλλο, σχεδόν 20.000 άτομα σε επιφυλακή. Αποκαλυπτικός ο Ρομπέρτο Κάρλος, μέσα σε ένα βράδυ τα έχασα σχεδόν όλα. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
8: Red 96,3.

Rock You Like a Hurricane με Scorpions λέμε καλημέρα σήμερα. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Είναι περίπου 10 λεπτά μετά τις 10 και θα ανοίξω αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour. Αυτό γίνεται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή κάθε μία ώρα. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ ανοίγουμε τις συμμετοχές. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν από τώρα. Μπε στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red 96,3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Όταν κερδίσεις θα πας 4 μέρες στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. 2 άτομα και 500 ευρώ δικά σου για να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ. Αυτό είναι το Red World Tour. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για την απώλεια και κάπως από το Φεβρουάριο ακούγεται λίγο πιο συγκινητικό. Μιλάμε φυσικά για Three Doors Down και το Here Without You που το έγραψε ο Brad Arnold που έφυγε από τη ζωή το Φεβρουάριο του 2026, μόλις τα 47 του χρόνια. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

Ένα εμβληματικό τραγούδι από τους Rolling Stones, Painted Black. Να μου πεις και ποιο τραγούδι των Stones δεν είναι εμβληματικό. Το συγκεκριμένο ξεκίνησε χωρίς ρεφρέν, γράφτηκε το 1966 και ακούγεται βέβαια και ένα σιτάρ, το οποίο μπήκε εντελώς τυχαία όταν ο Brian Jones απλά έπαιζε με το σιτάρ μέσα στο στούντιο και τελικά αποφάσισαν να το κρατήσουν. Σε άλλα νέα, έχεις ακόμα χρόνο για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που θα σε στείλει στο Cardiff της Αγγλίας για να δεις live τους Placebo. Μπαίνοντας στο redfm.gr ή στο application του Red, θα συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής και θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Θα ακούσουμε Placebo αμέσως τώρα, εσύ και εγώ, στον Red 96,3, Every You, Every Me. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συνδεδεμένο για πάντα με το βίντεο κλιπ του, το Crazy, τον Aerosmith. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Παρασκευή πρωί 25 Σεπτεμβρίου. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον να μιλήσουμε λίγο για ελαστικά. Για τα ελαστικά Λάσα συγκεκριμένα. Ένα κατασκευαστή ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια. Και με επίσημο εισαγωγέ στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκη ΑΕ, που είναι εγγύηση μόνο από το όνομα. Ένα πολύ καλό λόγο για να τα ψάξει και να τα προτιμήσει είναι ότι διακρίνονται για την υψηλή ποιότητά του, την ασφάλεια, την απόδοση αλλά και τις φανταστικές τους τιμές. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Στη συνέχεια Serenade, Steve Miller Band, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 10.30.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Δεν είχε ξανακούσει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
4: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
4: Όπως σε περιμένω. Πώς θα σε στείλω?
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
11: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
5: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει.

βρίσκεται πάντα στην πρώτη θέση των τραγουδιών που επιλέγουν οι άνθρωποι για να βάλουν σαν μουσική υπόκρουση σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, γιατί δίνει το ρυθμό. We Will Rock You, η Queen, στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. 10.502 ευρώ το χρηματοκιβώτιο. Η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 του μήνα. Εσύ

αδικείς το ποσό όπως πάντα. Στέλνεις μήνυμα WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media del costos SMS 1,36 ευρώ τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 10.502 ευρώ special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Καλή σου επιτυχία. The Reason, Hoobastank. Αν και λες το αίμα σου είναι Red 96,3, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 11.

0: The One I Love, παρεξηγημένο τραγούδι. Ο τίτλος παραπέμπει σε μια ιστορία αγάπης, αλλά τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε κοίτα να διαβάσεις τους στίχους πριν το αφιερώσεις κάπου. Ήταν η REM, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον η Greenpeace Greece και η VVF Ελλάς μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος και να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος, και είναι και kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Greece και VVF Ελλάς λοιπόν ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνει στα sites των δύο οργανώσεων. Στη συνέχεια στον Red 96,3 έρχεται η Melissa Etheridge και το Like the Way I Do. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3 περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική νέα έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστεί σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία στα λόγια Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμού στο Λευκό Οίκο, οι πρόεδροι Αμερικής και Κίνας αντάλλαξαν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο παραμένει στην elite, πέμπτος κορυφαίος παίκτης του NBA σύμφωνα με το ESPN. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red. It's red. It rocks. Red 96,3.

Παρασκευή πρωί στον Red 96,3 με Lenny Kravitz και Fly Away. Επιτέλους βγήκε και σε κούκλα και έτσι μπορούμε να τον έχουμε όσο πιο κοντά είναι δυνατόν. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red και ανοίγω συμμετοχές αμέσως για το Red World Tour. 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό μπαίνοντας στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής, αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση. Αυτή τη φορά μιλάμε για τους πλασίμπο στο Cardiff της Αγγλίας. Αυτό είναι το Red World Tour και αν κερδίσεις θα πας στο Cardiff για 4 μέρες, 2 άτομα 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θες και φυσικά συναυλιακή εμπειρία. Υπάρχει κάτι ωραιότερο από αυτό? Η πλασίμπο στο Cardiff, αυτό είναι το Red World Tour. I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts. Αν και λες το αίμα σου είναι Red, 96,3. Σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 11.

Smells Like Teen Spirit. Nirvana, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στον Red 96,3. Είναι Παρασκευή πρωί 25 Σεπτεμβρίου και δύο σκοτεινά άλμπουμ κυκλοφορούν σαν σήμερα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Το ένα είναι το 1967, είναι το δεύτερο άλμπουμ των Doors, 6 μήνες μόλις μετά από τον ντεμπούτο τους. Κυκλοφορούν σαν σήμερα το Strange Days, πιο σκοτεινό, πιο ψυχεδελικό. Και το 1972 οι Black Sabbath βρίσκονται πια στο Los Angeles, είναι η πρώτη φορά που ηχογραφούν κάτι εκτός Αγγλίας. Ηχογραφούν λοιπόν και κυκλοφορούν σαν σήμερα το Black Sabbath Volume 4. Επίσης, επηρεασμένοι από τη σκηνή του Los Angeles εκείνης της εποχής, βγαίνει κάτι λίγο διαφορετικό, πιο σκοτεινό και ακόμα πιο ιδιαίτερο. Για πάντα όμως με τη σφραγίδα των Black Sabbath. Lift Me Up έρχεται ο Moby και αμέσως μετά οι Guns N' Roses με το Knocking on Heaven's Door. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Knocking on Heaven's Door. Οι Guns N' Roses διασκευάζουν Bob Dylan. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Greenpeace, Greece και WWF Ελλάς. Μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος και όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace, Greece και WWF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στα sites των δύο οργανώσεων. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Electricity, OMD για τη συνέχεια. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Ξέρετε αυτό τώρα, νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
4: Ποια με. Α, γεια σου Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
4: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκας σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μετάλλικα, The Unforgiven, την Ελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Η Μετάλλικα σε λίγες μέρες ξεκινούν ένα καινούριο κεφάλαιο στη συναυλιακή τους πορεία με τις εμφανίσεις τους στο Sphere του Las Vegas. Είναι περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3. Έχουμε χρηματοκιβώτιο γεμάτο με 10.502 ευρώ μέσα. Η κλήρωση είναι special, σίγουρος νικητής ή νικήτρια, και θα γίνει την Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου. Λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα, η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Εσύ διεκδικείς το ποσό, τα 10.502 ευρώ, με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media τελικόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό για το χρηματοκιβώτιο είναι 10.502 ευρώ. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια την Παρασκευή στις 2 Οκτωβρίου. Και τώρα το αγαπημένο μου τραγούδι από τους Scorpions, In Trans, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Δυνάμωσε.

0: Κύλες, υπέροχο somebody told me. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Greenpeace Greece και η VVF Ελλάς μας λένε ότι είναι kinda chic να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος και όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Greece και VVF Ελλάς λοιπόν ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνει στα sites των δύο οργανώσεων. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Dance with Somebody, Mando Diao για τη συνέχεια, μείνε συντονισμένος. Αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Λεωνάκης και ανοίγει συμμετοχές αμέσως για το Red World Tour. Αυτή τη φορά η Placebo στο Cardiff της Ουαλίας. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και

0: εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
0: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Τι έγινε?
4: Τι κάνεις?
3: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
1: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Το πρόγραμμα προλαμβάνω επανεκκινή με εθνική χρηματοδότηση προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες. Η Μελώνη πέρασε τον νόμο για το πλαφόν στους ξένους μαθητές και την απαγόρευση της μπούρκα στα ιταλικά σχολεία. Συναγερμό στο Μεξικό για τον τυφώνα Πόλο, σχεδόν 20.000 άτομα σε επιφυλακή. Πουλάει ο Ρόντινεϊ στη Βραζιλία, έκανε κάρβουνο 2 φέτες ψωμί και έγινε viral. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Hello, hello, other side, Red Hot Chili Peppers, 8 μετά τις 12, είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, τώρα ανοίγω τις συμμετοχές, να ζεις εμπειρία ζωής. Red World Tour με Placebo, live στο Cardiff. Μπες στο application του Red, η redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα. 7 Δεκεμβρίου, θα είσαι με την παρέα στο Cardiff 4 ημέρες, όλα πληρωμένα και 500 ευρώ. Bang Bang, με Monophonics, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red, 96,3.

Τέλειο Champions, τέλειο μεσημέρι Παρασκευή. Τέλειος ήλιος τώρα στους 22 στην πόλη. Αύριο, το αύριο μπορεί να περιμένει. Έχεις 9 λεπτά ακόμα. Και τώρα μπες redfm.gr στο application του Red, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Διεκδικείς Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους για φέτος. Without you I'm nothing, Cardigans. Favorite game, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες. Φόρνων Blonde στο Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευή 25 μετά τις 12. Χορηγός η Vodafone. Χάλασε η συσκευή? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση, να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone, vodafone.gr. Ήταν σαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου του 1980, βρέθηκε νεκρός ο Τζον Μπόναμ, ο ντράμερ των Ζέπελιν, στο σπίτι του Τζίμι Πέιτζ, αφού κατανάλωσε 40 σφινάκια βότκα μέσα σε 4 ώρες. Τζον Μπόναμ, Led Zeppelin, Χολότα Love, τώρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
4: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
4: Όμως σε περιμένω. Πώς θα σε στείλω?
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Sea Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες, δεν θέλω κανέναν!
7: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

10.502 ευρώ μετρητά χωρίς begging. Το χρηματοκιβώτιο ανοίξει στο Red 96,3 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Μέρι Μαριέλ τηλεφωνεί μέχρι να βρει σίγουρο νικητή νικήτρια. 10.502 ευρώ cash. Win αποστολή στο 1960 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr.

0: παράδεισο σε πόλη με ήλιο 10 πρ. 1, Παρασκευή μεσημέρι 25 Σεπτεμβρίου, ακούς Red 96,3, χορηγός η Vodafone. Χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή, υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση. Την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Βάζω την Purple που έρχεται και 13 Οκτωβρίου. Smoke on the water. Σε βρίσκω και πάλι μαζί μου στη μία κάτι. Ανοίγω τότε τις συμμετοχές. Red Gold Tour Placebo live στο Cardiff. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
9: Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστη.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
13: Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Euro Jackpot έχει και

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, στα λόγια Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμού στο Λευκό Οίκο, οι πρόεδροι Αμερικής και Κίνας αντάλλαξαν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας. Επιθετικός του Ισραήλ αποβλήθηκε στον αγώνα με την Αυστρία γιατί πανηγύρισε με το σημαίακι του κόρνερ σαν όπλο. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Κάπως έτσι του το είπε. Come as you are. Αυτό ήταν το welcome του Kurt Cobain στο David Grohl που πήρε τη θέση του drummer στους Nirvana σαν σήμερα το 1990. 7 Δεκεμβρίου θα σε βρω στο Cardiff να ζήσεις εμπειρία Red Wall Tour Placebo Live στο Cardiff. Μαζί θα είμαστε. Γιάννης Λεωνάκης στην παρέα 12-3. Συμπληρώνεις τώρα τη φόρμα συμμετοχής στο redfm.gr ή στο application του Red. Έχεις 15 λεπτά. Bon Jovi, Living on a Prayer. Να κυλάς το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Μ' αρέσει που το βλέπω, έγινε. Παντρεύτηκε ο Νταμιάνο Ντέιβιτ τον Μάνεσκιν. Έβαλε τα καλά του, τα λευκά του. Δεν ξεπέρασε όμως την Ήφη που έβαλε τα λευκά επίσης. Κουστούμι, γραβάτα και κάπα. Και κάπα. Βιοναθόσπαρτο, Ντέιβιτ. Έχεις όμως 7 λεπτά ακόμα. Ακόμα και τώρα να μπεις στο application του Red. redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Ταξίδι για 2-4 ημέρες, 500 ευρώ. Placebo, Song to Say Goodbye. Αγαπημένο σου, αγαπημένο μου. Να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: να πάρεις το καλύτερο που μπορείς από αυτή τη διακάδα τη μέρα αυτή. Πάρε την ενέργειά της, θα χρειαστεί τις επόμενες μέρες που έρχονται βροχές πάλι. Ακούς Red 96,3, μεσημέρι Παρασκευής 25 μετά τη μία, χορηγός εκπομπής Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού, υπάρχει λύση. Με υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά. Από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλάβη και παράδοση. Από το σπίτι ή το γραφείο σου με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Phil Collins, in the air τώρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
4: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
4: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή.
5: Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
1: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Στις Φιλιππίνες η λέξη μακ σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Είναι δυνατός ο μαλακ. Είναι ανίκητος ο μαλακ.
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου,
3: είναι Red 96,3.

Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Η ταινία Back to the Beginning, το Black Sabbath, θα προβληθεί στους κινηματογράφους μας την 28η Οκτωβρίου, παρακαλώ. Paranoid, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

0: Τζας Κόλεμαν, τον Killing Joke, είναι στην Αθήνα. Παίζει με τη Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής αυτή την Κυριακή. Διασκευάζει Dark Side of the Moon των Pink Floyd. Ενώ απόψε ο Ty Siegel είναι στο Floyd και δεν τον χάνεις. Με την υποστήριξη του Red 96,3. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε η συσκευή, τώρα υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα Vodafone.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Βάζω breakfast στην Αμέρικα, Super Trump, αλλά μένει εδώ. Στις 2 κάτι ανήκω τις γραμμές συμμετοχής Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου 12-3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είσαι έτοιμος να ζήσεις ταξιδάρα εμπειρία ζωής. Cardiff, ταξίδια 2-4 ημέρες, 500 ευρώ. Θα ζήσεις Red World Tour, συναυλιάρα. Placebo Live στο Cardiff στις 7 Δεκεμβρίου. Παίζουν όλο το καταπληκτικό άλμπουμ Without You I'm Nothing. Μπες τώρα για τα επόμενα 15 στο app του Red ή redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Personal, Jesus, Johnny Cash. Διασκευάζει Depeche. Στην κιθάρα, John Frusciante, Red Hot Chili Peppers. Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3. Να κυλάει το αίμα σου, είναι Red.
1: Your own personal Jesus,

David Beckham δούλεψε πολύ σκληρά για το παγκόσμιο κύπελο. Έβγαλε 51 εκατομμύρια δολάρια από σούπερ συμφωνίες με μεγάλα brands και ατελείωτες βέβαια διαφημίσεις. 10.502 ευρώ. Δεν είναι μετρητά, είναι όμως ένα σούπερ ποσό για να φτιάξει όχι μόνο την ημέρα σου. Από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Η Μέρη Μαργέλη καλεί για σίγουρο νικητή. 10.502 ευρώ. Παίξε και τώρα, redfm.gr. Smooth, Santana, ακυλάει το αίμα σου, είναι red.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τη μνήμη όλων. Από τον Joey Ramone μέχρι τον David Bowie. Blondie Debbie Harry, 25 μετά τις 2. Μεσημέρι Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Με σούπερ ήλιο στην πόλη απολαμβάνεις Red Μουσικάρες. Χορηγός εκπομπής η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία. Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά. Από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο Vodafone.gr. Dust in the wind, Kansas, super.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
4: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
4: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες, δεν θέλω κανέναν!
9: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
10: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠΑ. Κάθε μήνυμα, μία συμμετοχή στην κλήρωση, δικαίωμα συμμετοχή σε άνοντα 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. What I've done, Linkin Park. Μεσημέρι Παρασκευής, Γιάννης Λεουνάκης στην παρέα μέχρι τις 3. Μην κλαίσεις, το αίμα σου είναι red.

0: Μα τους Cake. Τους είδα πριν πολλά χρόνια στο Rock Wave και πραγματικά έπαθα πλάκα. Έπαιξαν όπως άκουσες το I Will Survive στο Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε το κινητό? Τη λάθος στιγμή υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα επισκευάσουν με γνήσια εντελεκτικά τη συσκευή σου χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση, την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Βάζω ΝΑΚ, Μάι Σερώνα. Αμέσως μετά στις 3 Παναγιώτης της Μιχαλαριάς θα ανοίξει για σένα τις συμμετοχές Red Wall Tour Placebo Live στο Cardiff. Για χαρά.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special Guest, η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live, 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Μεγάλη προσφορά!
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
4: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

Ξέρεις πως καταλαβαίνεις ότι κάτι αλλάζει μέσα σου όταν ακούς τις 3 το μεσημέρι Radiohead Street Spirit και λες όπα εδώ είμαστε. Red 96,3. Μεσημέρι Παρασκευής, πολύ καλησπέρα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 36 και σήμερα ζωντανά. Ανοίγω και τις γραμμές του Red Wall Tour, σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

Μον. Δεν κοστίζει τίποτα, σου δίνει πολλά. Aerosmith, Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και βλέπω τώρα 7 λεπτά έχουν μείνει ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο live των Placebo στο Cardiff στην Ουαλία να κερδίσεις και 500 cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα, φίλοι.

0: Στεφάν Γκουέν, φορεί τον No Doubt, Don't Speak στον Red 96,3 στα 24 μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής. Την επόμενη Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ έχει μέσα. Σου τηλεφωνεί μέρη, τα κάνεις δικά σου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. You are in the army now, Boland & Boland, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Ξέρετε αυτό τώρα, νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
4: Ποια με? Α, γεια σου Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
4: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
8: 11 χρόνια. Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public. In the night time.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκας σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
3: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Σάμπαθ είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Λίγους μήνες μετά την εμφάνισή τους στη χώρα μας, οι Μετάλλικα ανέσυραν από τα αρχεία τους την ιστορική πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα το 1993 στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Το ηχητικό εκείνο ντοκουμέντο ολόκληρη της συναυλίας, διάρκειας 2,5 ωρών περίπου, είναι διαθέσιμο στο livemetallica.com. Red 96,3, μεσημέρι Παρασκευής. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Win τώρα στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την επόμενη Παρασκευή στις 4 για 10.502 ευρώ. 1,36 κόστος SMS, 214-214-8020, media, telegram υποστήριξης. Συμμετοχή άνω των 18 ώρων διαγωνισμού frontstage.gr και rdfm.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Είναι μεγάλο το ποσό, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win τώρα στο 19600 English Hotel California. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: άλλη μεγάλη φωνάρα. Emily Evanescence, My Mortal Red 96,3. Με 24 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα, με Red κομματάρε στο Red Application και το redfm.gr, με Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και με μία ακόμα ευκαιρία, δική σου ευκαιρία, να βρεθείς στο live των Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Ανοίγω τις γραμμές του Red World Tour 4 και 10. Ξανά. Believer, Imagine Dragons, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλα.

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
2: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

give love a bad name. Και το αφεντικό, ο boss, ο Bruce Springsteen, ο οποίος προχτές είχε και τα γενέθλιά του, βγήκε ως guest στην τελευταία συναυλία των Bon Jovi στο Madison Square Garden. Τραγούδησε μαζί με τον John το Who Says You Can't Go Home. Red 96,3. Μεσημέρι Παρασκευή, Παναγιώτη Μιχαλαριά στην παρέα, καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθεί στο live των Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash.

0: weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Boy.
1: Τεράστιος Muddy Waters. Και να είναι διαφορά ανάμεσα σε ένα τραγούδι και σε μια δήλωση. Το Manny's Boy δεν τραγουδιέται, δηλώνεται. Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευής, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Mr.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Αν νομίζεις ότι παρασκευιάτικα θα ξεμπλέξεις εύκολα με την κίνηση, τότε μάλλον δίκιο έχει ο Marilyn Manson, Sweet Dreams, και με το πάρεις προσωπικά αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα εκεί έξω. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Την επόμενη Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 εδώ στον Red. Το ποσό είναι μεγάλο, είναι τρελό, 10.502 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Bottom the river, sticks. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Δεν έχει ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
4: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
4: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
3: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Προκαλεί σεισμό το τραγούδι αυτό. Rock You Like a Hurricane, Scorpions, Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, Παρασκευή απόγευμα. Στείλε τώρα Win στο 19600 για να παίξει. Την επόμενη Παρασκευή χρηματοκιβώτιο εδώ στον Red για 10.502 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξη MediaTel. Συμμετοχή άνω των 18 frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Win τώρα στο 19600, 10.502 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Τα κάνεις δικά σου, Nickelback.

0: ωραίο τραγούδι. Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Και τι ωραία ταινία, Αρμαγεδόν. Με ηθικό δίδαγμα μάλιστα, δεν παραγκρεμίζεται ο κόσμος, ο έρωτας πάντα νικάει. Ρέντε 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε λίγα λεπτά, 5 και 10, ανοίγω ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour και μπαίνει στην κλήρωση που σε στέλνει στο live, τον Placebo, 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία. Σου χαρίζει και 500 ευρώ cash. Riders of the Storm, Doors, Red 96,3. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ

0: στις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

κομμάτι από τους MSG, Nightmare από μένα, χωρίς κάποια σημειολογία, απλώς για να μην χαλαρώνεις. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour. 15 λεπτά μπαίνεις. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

Highway Rock Humor, Red Κομματάρες 96,3 στα FM, Red Application, redfm.gr διαδικτυακός, αλλά και με συναυλιάρες. Ετοιμάσου για Cardiff, συναυλία Πλασίμπο 7 Δεκεμβρίου, κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Για 7 λεπτά ακόμα ανοιχτές οι γραμμές του Red World Tour, μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παρασκευή απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, 14 μετά τις 5. Καλησπέρα ξανά. 6989-63963. Σύντονο και Red Viber για να στείλεις μήνυμα.

0: Δεν υπάρχει λόγος να πατήσω φρένο. Είναι Παρασκευή απόγευμα. Έχεις φορτωθεί τόσο από τη δουλειά. Μην πάρεις τα βουνά σου. Δεν εγώ, αγαπημένες Red Κομματάρες. Thunderstruck, ACDC. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Μέχρι τις 6 και σήμερα ζωντανά. 6 και σήμερα από την άλλη. Για να παίξεις χρηματοκιβώτιο και να κερδίσεις 10.502 ευρώ. Παίζεις την επόμενη Παρασκευή στις 4. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Enjoy the silence, the best mode. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
5: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
5: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσει σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
12: Έφτασε! Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
12: Έφτασε η μέρα πολύ ρεβών, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μία μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου.
3: Είναι Red 96,3.

και δυνατό Black Bet από τους Ram Jam στον Red 96,3. Και σαν χθες κυκλοφόρησε αυτή η κομματάρα, πριν όμως από 3,5 δεκαετίες. Nirvana, Smells Like Teen Spirit στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Win τώρα στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο την επόμενη Παρασκευή για 10.502 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο το 18 συμμετοχή, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Win στο 19600.

0: Want Me. Απορροπός με το συγκίνηση, κλασική Παρασκευή και φυσός και στα δύο ρεύματα, την Κιόδος και στα δύο ρεύματα, ολόκληρο το κέντρο, ολόκληρος ο Πειραιάς. Πολύ υπομονή θέλει το τιμόνι σήμερα και Ρέντε 96,3 φυσικά. Θέλει και Γιάννη Γιακουμάκη, έρχεται 6 με 8 θα είναι στο μικρόφωνο, 6 και 10 ανοίγει ξανά τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει στο live των Placebo στο Cardiff στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου, θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά, Δευτέρα 3 το μεσημέρι, τα λέμε ξανά. Led Zeppelin, ύμνο Stairway to Heaven. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot έχει.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια

0: Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

away to heaven.

Και πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα, 6 και 10. Killer somebody told me. Δεν χρειάζεται όμως να στο πει κανείς ότι γίνεται χαμός στους δρόμους τώρα. Αν τουλάχιστον είσαι τώρα στο δρόμο, καταλαβαίνεις. Έχει πάρα πολύ κίνηση σε πολλές περιοχές. Καλά, στον Κηφισό, στην Άνοδο, Αττική οδός προς αεροδρόμιο, αλλά και σε άλλες περιοχές. Στο Γαλάτσι έχει πολύ κίνηση τώρα, στη Βεϊκού, στην Αχαρνών, Βικέλα, Καφτατζόγλου, στο Μεταξουργείο πάρα πολλά αυτοκίνητα, στη Σταδίου. Γίνεται εκεί χαμός γύρω-γύρω, αλλά και στον Πειραιά. Όμως, είναι η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για Red World Tour. Δεν είναι ότι και ότι, οι συναυλίες που σας στέλνουμε. Συνεχίζεται το μεγάλο ταξίδι του Red 96,3 με το Red World Tour. Οι καλύτερες συναυλίες σε όλο τον πλανήτη. Εκεί σας στέλνουμε αυτή τη φορά Placebo. Τελευταίο σταθμός της περιοδίας τους, Cardiff, Ουαλία, για την 30η επέτειο το Placebo. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Ανοίγω τις γραμμές τώρα. Μπαίνει στο site μας κατευθείαν redfm.gr ή το Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6-8 όπως κάθε μέρα, Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963 και επίκαιρο. Wake me up when September ends in Green Day, όχι ακόμα, σε λίγες μέρες.

0: Here I am, send me an angel. Scorpions, Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου 6 με 8 όπως κάθε μέρα. Αλλά σήμερα είναι Παρασκευή. Οπότε όση κίνηση και να έχεις στον δρόμο, λες άστα να πάει. Okay, κάποια στιγμή θα χαλαρώσω. Βλέπω βέβαια και μηνύματα που μου στέλνετε με διάφορες δουλειές που τρέχετε τώρα αυτή την ώρα. Τα μικρά στα αγγλικά, σε διάφορες άλλες δουλειές μετά. Η κόρη σου, βλέπω, η μικρή, θέλει κάτι μαρκαδόρους και βαριέμαι να την πάω. Εντάξει, βγαλμένο μέσα από τη ζωή το βαριέμαι να την πάω, αλλά τι να κάνεις, θα την πας όμως. Κάπως έτσι δεν πάει το πράγμα. Και μπράβο στην εθνική μας ομάδα που νίκησε χθες στη Σερβία και μάλιστα με ανατροπή 1-2, 2-1 δηλαδή για μας. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί αν τα πάμε καλά μέχρι το τέλος στο Nations League, θα πλασαριστούμε σωστά στο Euro, δηλαδή θα είμαστε σε εκείνο το group δυναμικότητας που, okay, θα έχουμε ευνοϊκές κληρώσεις. Πώς να σου το πω, μην κάνουμε και ολόκληρη ανάλυση τώρα. Χορηγός μαζί μου είναι Nova. Αλλάζουν πολλά πράγματα με το Nova More. Αν θες να εξυπηρετηθείς από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένεις στην αναμονή, τέρμα αυτά. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τη θέληση, εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέσεις μαζί του σε λιγότερο από μισό λεπτό. Και αν θες να μην καλέσεις εσύ, call me back. Επιλέγεις την υπηρεσία, πατάς ένα κουμπί. Σε λιγότερο από ένα λεπτό σε καλεί εκπρόσωπος και αν χρειαστεί τεχνικός, γίνεται η επίσκεψη εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Περισσότερα στο nova.gr. Butterfly Crazy Town. You and your hand, Pink, έρχονται μεταξύ άλλων βέβαια και Red Hot Chili Peppers πιο μετά. Όλα εδώ, Red 96,3. Άκου όμως τώρα τι γίνεται με το χρηματοκιβώτιο.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
3: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
2: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
4: Ποια
5: Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
2: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
5: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύντατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: μαζεύει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Τι έγινε,
2: τι κάνεις,
1: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
2: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
1: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
1: Γιατί?
2: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
1: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
2: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
5: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Butterfly, Red 96,3, ό,τι πρέπει για να ξεκινήσει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που μου στέλνετε, πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Red και της εκπομπής, το 6980-963-963. Για διάφορα τρεχάματα που έχετε τώρα εν ώψη Σαββατοκύριακου, έχουμε διάφορα βέβαια εν ώψη Σαββατοκύριακου, πραγματικά προετοιμασίες. Άλλοι πάνε για προπόνηση. Καλησπέρα και στα γυμναστήρια. Καλή προπόνηση, παιδιά. Αν είσαι πυγμένος, ωστόσο, κάπου μποτιλιαρισμένος τώρα, σκέψου κάτι καλό για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας. Σκέψου, ας πούμε, μια ωραία συνταγή με γιουβαρλάκια. Λέω εγώ τώρα, τα ελληνικά γιουβαρλάκια, το λέω με αφορμή αυτό, είναι ανάμεσα, σύμφωνα με

4. Μπες στην κλήρωση, μπες στο παιχνίδι. Μην απλό. Win στο 19600. 10.502 ευρώ. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα. Δευτέρα με Παρασκευή. Red 96,3 και Blondie. One way or another.

0: Other Side, Red Hot Chili Peppers και Red 96,3. Παρασκευή απόγευμα, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 68. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, 6980-963-963. Πανεύκολο, αγριεύουν τα πράγματα στην κίνηση τώρα στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολλά αυτοκίνητα στη λεωφόρο Αθηνών με ταξουργείο που σου έλεγα και νωρίτερα. Χαμός στα κόκκινα, η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην κάθοδο και η Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη και πάνω μέχρι αρκετά ψηλά. Όπου και αν είσαι, στείλε μου μήνυμα. Τώρα, βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα που μου έχετε στείλει για το Top 40 που πιάσαμε στα γιουβαρλάκια, στις σούπες παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Taste Atlas, τα γιουβαρλάκια 40η σούπα ανάμεσα, λέει, στις 50 καλύτερες του κόσμου. Με πρώτη στον κόσμο τη σούπα, λέει, βόρη-βόρη της Παραγουάης, που πήρε την πρώτη θέση. Γράφουν μάλιστα, τι να σου πω τώρα γιατί το θεωρούν σούπα, που μου στέλνεις μήνυμα αργυρό. Γιατί θεωρείται σούπα, λέει, το γιουβαρλάκι, επειδή έχει λίγη σάλτσα. Έτσι το είδανε, σούπα. Γράφουν μάλιστα το εξής. Η ελληνική σούπα, λέει, χαρακτηρίζεται από αφράτες μπαλίτες, κοιμά με ρύζι και μυρωδικά σε ζωμό, με αυγολέμονο που δίνει βελούδινη υφή και λεμονάτι οξύτητα. Το είπα σε μια θεία μου και μου είπε ότι εντάξει τα γράφουν όλα αυτά, αλλά δεν γράψανε ότι για να γίνει σωστό το αυγολέμονο θα πρέπει να του στέλνεις, λέει, φυλάκια την ώρα που το φτιάχνεις, του τύπου κάπως έτσι. Αυτό δεν το γράψανε, ναι. Είναι αλήθεια. Χορηγός μαζί μου Nova, λύνετε τα προβλήματα με το ίντερνετ στο σπίτι και το WiFi αν έχεις θέματα. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου περισσότερα. Nova.gr. Kings of Leon, έρχονται Queen και Disturbed. Red 96,3. 12 περίπου λεπτά πριν από τις 7. Καλησπέρες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot. Έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
3: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Red 96,3 Παρασκευή όμως, Παρασκευή απόγευμα, 7 και 10 περίπου. Συνεχίζεται η φάση κόκκινη στους δρόμους. Μιλάμε και στον Κηφισό και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο και στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας και παραλιακή προς Πειραιά και στον ίδιο τον Πειραιά. Πάρα πολύ κίνηση τώρα. Για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, όπου και αν είσαι, όπου και αν σε πετυχαίνω αυτή την ώρα, το Viber είναι 6980-963-963. Είναι όμως η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές. Για το καινούριο Red World Tour, το παγκόσμιο ταξίδι του Red 96,3, σε στέλνουμε στις πιο ωραίες πόλεις, τα πιο ωραία μέρη, στις πιο δυνατές συναυλίες. Αυτή τη φορά Placebo σε στέλνουμε να δεις στην Ουαλία, στο Cardiff. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ δικά σου. Μπαίνεις redfm.gr ή στο Red App, την εφαρμογή μας τώρα, για 15 λεπτά, ανοιχτές οι γραμμές. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα. Begging Maneskin αμέσως μετά, τώρα όμως Europe, The Final Countdown. Red 96,3, 7 και 10 Παρασκευή απόγευμα.

Begging Maneskin, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα, 7 και 20 σε λίγο. Begging, δεν χρειάζεται όμως να γίνεται αυτή η μάχη. Τώρα βλέπω εδώ στα μηνύματα που μου στέλνετε στο Viber, ανάμεσα στους χειμωνάκηδες και τους καλοκαιράκηδες. Εντάξει, ο καιρός, μάλλον καλοκαιρινός δεν ήταν αυτό τώρα σήμερα, έτσι προς καλοκαιρινό πήγαινε και δεν θα υπάρχει μεγάλη διαφορά τις επόμενες μέρες. Είναι κάπου τσακ στη μέση η κατάσταση. Εντάξει, θα τα βρούμε. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο χειμώνας. Ποιος χειμώνας τώρα στην Ελλάδα? Οκ. Okay. 7 λεπτά ακόμα δικά σου για να μπει στο redfm.gr ή το Red App, την εφαρμογή μας, να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής για να μπει στο μεγάλο ταξίδι του Red World Tour, να μπει στην κλήρωση. Δηλαδή, αυτή τη φορά σας θέλουμε να δεις πλασίμπο στην Ουαλία. Για την 30η επέτειο του συγκροτήματος είναι ο τελευταίος σταθμός των συναυλιών τους. Πλασίμπο σε στέλνουμε. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ όλα κανονισμένα, έτσι. Zombie Cranberries αμέσως μετά. Eagle Nation τώρα οι Αμερικανοί. Sale. Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα. 7 και 20 περίπου. Καλησπέρες.

0: Εδώ είμαστε, Ρέντε 96,3, απόγευμα Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, 7:25, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6:08. Ακόμα πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα τώρα στην κίνηση στους δρόμους και ειδικά στο κέντρο, γεμάτη αυτοκίνητα, εισταδίου, χαμός εκεί στο μεταξουργείο, Αχιλλέος, Λεωφόρος Αθηνών κτλ. Γίνεται χαμός και μου βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε εδώ στο Viber του Red. Στο 6980-963-963, καλύτερα λέει να δούλευα καμιά ώρα περισσότερο παρά αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζω στους δρόμους τις περισσότερες φορές, για να μην πω κάθε μέρα, σωστά, οκ. Okay. Και το θέμα είναι να μην έχεις τουλάχιστον και άλλα προβλήματα στο σπίτι, θα στα πω τώρα. Νόβα, μαζί μου χορηγός. Μπορεί να χρειαστεί να μετακομίσεις και να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή το Wi-Fi να μην συνεργάζεται στο σπίτι. Αυτά λύνονται. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται κομματάρα, ετοιμάσου. Δυνάμωσε τον ήχο από τώρα. Άκου και τι γίνεται με το χρηματοκιβώτιο και δες πώς θα μπει στην κλήρωση, γιατί έρχεται δυναμικά με 10.502 ευρώ. Τώρα ποια κομματάρα έρχεται? Αφρικα, Τότο. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ στο Red 96,3 6,8.
1: Χρηματοκιβώτιο. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
2: Δεν είχε ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
1: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
3: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
1: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
4: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
13: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red. 96,3.

Εδώ είμαστε. Narcotic Liquid και Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα. 7 και 38 περίπου. Έχει πλάκα αυτό που μου στείλατε εδώ πέρα στο Viber με τα ζώδια. Τα ταλέντα λέει, τα διάφορα ταλέντα που έχουν τα ζώδια. Κριός, για να δούμε. Γεννημένος αρχηγός, γεμάτος ενθουσιασμό, τόλμη και αυτοπεποίθηση. Ταύρος, απόλυτα σταθερός και μεθοδικός, απολαμβάνει τις χαρές της ζωής. Δίδυμος, η εφευρετικότητα και η ευφυΐα σε συνδυασμό με τη χαρούμενη διάθεση. Καρκίνος, ενσυναίσθηση, αφοσίωση, πίστη, στοργή, λέων, η μεγαλοπρέπεια, η ηγετική ικανότητα και η καλοπροαίρετη διάθεση. Παρθένος, μεθοδικότητα, ρεαλισμός και ευστροφία. Ζυγός, για να δούμε εδώ. Τι κάνουμε εμείς, η καλαισθησία, η αρμονία, η διπλωματία και ο φιλιρινισμός του και λίγα λες μπορώ να σου πω και με λίγα λόγια κάτι τέτοια γράφει για όλα τα ζώδια, παιδιά, είμαστε όλοι ταλεντάρες κανονικά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Σου θυμίζω ότι έχει επιστρέψει δυναμικά το χρηματοκιβώτιο, 10.502 ευρώ. Μπες στην κλήρωση γιατί πέρα από το ταλέντο χρειάζονται και μετρητά. Στείλε win στο 19.600, Mediatel, συνολικό κόστος 1,36 του ευρώ. Συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Στέλνεις λοιπόν τη λέξη win στο 19600 και είσαι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην κλήρωση. Έρχονται οι REM, πρώτα όμως Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Original, Red 96,3. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: γενέθλια σήμερα. Σχηματίστηκαν σαν σήμερα οι YouTube το 1976. Χρόνια πολλά. Σήμερα έχουν γενέθλια και η Κάθριν Ζέτα Τζόνς με τον Μάικλ Ντάγκλας. Γεννήθηκαν μάλιστα την ίδια μέρα. Όχι την ίδια χρονιά βέβαια. Έχουν 25 χρόνια διαφορά. 25 Σεπτεμβρίου έχουν γεννηθεί και οι δύο. Χρόνια πολλά επίσης. Χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova More, με την Nova More έχει premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο. Αν θέλεις επίσης μπορεί να μην καλέσεις εσύ. Call me back, υπηρεσία στο Nova App. Πατάς ένα κούμπι. Εκπρόσωπος σε καλεί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και επίσης, αν χρειάζεται τεχνικός, η επίσκεψη είναι εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8 και ανοίγει 8 και 10 περίπου τις γραμμές για Red World Tour Placebo. Βάζω τώρα Bon Jovi, Comatara, I'll Be There For You, Serenade, Steve Miller Band και Missing από Evanescence. Περάστε τέλεια το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς μαζί τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6 εδώ. Red 96,3, bye.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Γεια σας, είναι ώρα 96,3. Παρασκευιάτικα 25 το Σεπτέμβριο του 2026. Μας χαιρετάει και ο πρώτος φθινοπορεινός μήνας με πολύ κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Αυτό είναι πραγματικά αλήθεια. Χαμός γίνεται τώρα στην Κηφισίας και στον Κηφισό, αλλά και στην Εθνική Οδό. Οπότε χρειάζεται υπομονή, καθώς το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Σε εξέλιξη δεν είναι μόνο το Σουκού, είναι και το Red World Tour, καθώς αυτή τη φορά σε στέλνουμε να απολαύσει κάτι πραγματικά ιστορικό. Τον τελευταίο σταθμό της περιοδίας, τον Πλασίμπο, για την 35η του συγκροτήματος. Θα παίξουν στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, στο Κάρντιφ. Οπότε ετοιμάσου για κάτι τέτοιο. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά σε μια συνευλιακή εμπειρία ζωής με τους Πλασίμπο που είναι Red 96,3. Το σύστημα έχει ανοίξει. Τα επόμενα 15 λεπτά λοιπόν θα στέλνεις τις συμμετοχές σου στο redfm.gr και στο app του Red κάθε μέρα, 8 το πρωί με 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στη μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πάμε με Doors. People are strange. Σόπα.

Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red. Είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Το Σαββατοκύριακο είναι, όπως είπα νωρίτερα, σε εξέλιξη. Και βέβαια, ακούσαμε μόλις σε Έστερ Ρίτσι, The Way I Do. Παιδιά, δεν είναι μόνο η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας που πρέπει κάποια στιγμή να βρει μια άκρη. Είναι και αυτή η ιστορία με τα πατίνια. Καθώς εδώ και δύο μήνες, τον Αύγουστο και μέχρι το Σεπτέμβριο, έχουν γίνει πάρα πολλά δυστυχήματα με πατίνια. Δεν ξέρω αν είδατε αυτή τη φοβερή φάση στο κέντρο της Αθήνας, πώς εμβόλησε ένα πατίνι, ένα μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά ο οδηγός του μηχανακίου. Αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει. Αν δεν βρεθεί άκρη με το να δοθούν αριθμοί κυκλοφορίες και ασφάλειες στα πατίνια, τουλάχιστον έτσι ώστε να υπάρχει μια λογοδοσία για το ποιος τα καβαλάει και τι κάνει, δεν θα βρεθεί καμία άκρη, θα θρυνήσουμε μέσα στο χειμώνα νεκρούς. Κανονίστε λοιπόν να βρεθεί μια άκρη μέχρι να φτάσουμε till the end, που λένε και οι φίλοι μας οι Linkin Park στον Red 96,3. It's

0: Το ανακοίνωσε και ο Alice Cooper. Ναι, λοιπόν, το 2027 θα είναι το τέλος της live πορείας του. Και άργησε, πρέπει να πω, για να είμαστε ειλικρινείς, όσο και να αγαπάμε το θείο Alice, και αυτός κάποια στιγμή πρέπει να ξεκουραστεί και να πάει να κάνει ένα σέρβι στην κιλωτίνα του. Ρέντε 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη του 2026. Πάμε στη συνέχεια με Lenny Kravitz και Sunrise Avenue. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
2: Δεν είχε ξανατήσει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
1: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
3: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
1: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω. 10.502.
1: Win το 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Δυνάμωσε τον Red
1: 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
6: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
7: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα για την πόλη της Αθήνας, ακούγοντας Fairy Tale Gone Bad, καθώς είχαμε αυτή τη φοβερή έκρηξη στην πλάκα με τους έξι ως τώρα αγνοούμενους. Νομίζω πως τέτοια πράγματα που σκάνει στο κέντρο της Αθήνας είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικά. Βέβαια εννοείται πως μέχρι να βρεθεί άκρη από τους υπεύθυνους για το τι ακριβώς συνέβη, ας μην αρχίσουμε να γινόμαστε πάλι όλοι μας ειδικοί, γιατί αυτό στην Ελλάδα το έχουμε και πλακωνόμαστε ύστερα για θέματα που δεν έχουμε ιδέα και ζητήματα πολύ σοβαρά, όπως αυτό το δυστύχημα το μεγάλο που έγινε στην πλάκα. Black Heart και αυτή είναι...

0: Chili Peppers
1: and Flea. I don't ever wanna be. Can't stop the spirit when I need you.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Baby Duster, Placebo και βέβαια Brian Adams είναι Red 96,3 σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη και σε μία εβδομάδα από τώρα θα ανοίξουμε το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιέχει 10.502 ευρώ. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και μάλιστα θα είναι σίγουρος ο νικητής ή η νικήτρια, αφού η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί αυτός ή αυτή. Συμμετοχή κλασικά Win 1600 λοιπόν. Μήτια τέλεκο συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω το 18. Όλοι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόζει ρυθμιστή σε app. Και φυσικά θυμίζω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red 96,3 και από εκεί να παρακολουθείτε τα πάντα για το χρηματοκιβώτιο και βέβαια να έχετε διαρκώς στο email σας το ποσό που παίζει κάθε φορά. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε στις μουσικές του Red Scorpions και Coldplay. Αν κυλάς το θέμα σου είναι Red σήμερα Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special Guest, η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live, 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

96,3. Και όπως πάντα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, κοντά στις 9 και 4, σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική, που πρέπει να γνωρίζεις οπωσδήποτε πριν φύγει για πάντα και αυτή η Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη του 2026. Είναι από τις λίγες φορές που αυτές οι δύο ειδήσεις γίνονται μία. Και αυτό νομίζω συμβαίνει για πρώτη φορά από τότε που ξεκινήσαμε και πάλι εκπομπές μετά το καλοκαίρι. Καθώς ο Macklemore, ύστερα από το χαμό που έγινε με τον Ed Sheeran, ανακοίνωσε τρεις μεγάλες συναυλίες με τίτλο Free Palestine Tour σε Δουβλίνο, Παρίσι και Λονδίνο. 26 Δεκάτου, 29 Δεκάτου και 30 Δεκάτου θα δοθούν αυτές οι συναυλίες. Macklemore and Friends. Ποιοι θα είναι οι φίλοι? Σίγουρα θα είναι η Nikap, σίγουρα θα είναι η Fontaine's DC και η Imagine Dragons. It's my life, Bon Jovi, στη συνέχεια στον αέρα του Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Ό,τι και να πείτε για τον Chris Isaac, κακούλης δεν είναι. Και το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, το Baby Did a Bad Bad Thing, φοβερή διασκευή από τον Chris Isaac, αλλά ρε παιδί μου, είναι πολύ καλή η φατσούλα του. Τον βλέπεις. Τον απολαύσαμε και φέτος στο Λυκαβητό. Γενικότερα, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και τραγουδιστής, φυσικά και πάρα πολύ καλός ηθοποιός σε πολλές ταινίες του Lynch και σε άλλες ταινίες που ζαρκώνει ένα περίεργο κομμάτι του Αμερικάνικου Ονείρου, του Αμερικάνικου Εφιάλτη. Είναι σήμερα Παρασκευή, 25 Σεπτέμβρη του 2026, είναι ωραία 96,3, το Σαββατοκύριακο σε εξέλιξη, αλλά λέει θα έχουμε φθινοπορεινή εισβολή αυτό το σουκού και μάλιστα έτσι για να γίνει ακόμα μεγαλύτερη προσβολή θα έχουμε βελτίωση του καιρού από Δευτέρα και υψηλές θερμοκρασίες την εβδομάδα που έρχεται, οπότε πάρτε τα μέτρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε να πάρετε, τέλος πάντων δικό σας θέμα. Τέχνη το τσέτ Χόζιερ.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
2: Δεν είχε ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
1: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
3: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
1: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όμω σε περιμένω. Πώ θα σε στείλω? 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
6: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Στην Give It Away από Red Hot Chili Peppers, το τραγούδι που τους έκανε γνωστούς σε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Στο μεταξύ, αύριο, παιδιά, έχουμε και την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου, το φεγγάρι της Συγκομιδής. Τώρα μην ρωτήσετε περισσότερα για ποιο λόγο είναι της Συγκομιδής, νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι. Απ' την άλλη πλευρά, και σήμερα είναι σούπερ το φεγγάρι, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Απολαύστε το, γιατί αύριο μπορεί να έχουμε συννεφιά και να μην φαίνεται και πάρα πολύ καλά η Πανσέλινο. Personal Jesus, το αυθεντικό από τους Deep Mode, αμέσως τώρα στον αέρα του Red 96,3. Στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Λίγο πριν από τις 10 το βραδάκι, Red 96,3, να σας πω ότι υπάρχει ακόμα πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, ιδιαίτερα ύστερα από αυτό που συνέβη στην Πλάκα με την μεγάλη έκρηξη. Οπότε, το νου σας, άμα έχετε σκοπό να κατεβείτε κέντρο με αυτοκίνητο, καλύτερα να το αποφύγετε και να χρησιμοποιήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, την Παρασκευή που μας έρχεται σε μια εβδομάδα, ανοίγεται ξανά το χρηματοδοτικό και δίνει 10.502 ευρώ και μάλιστα εγγυημένα, καθώς η μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί και τη συνοικήτρια. Στέλνετε γούνι 1.600 για να δηλώσετε συμμετοχή, ώστε η μέρη με το καλό να πάρει τηλέφωνο σε εσά, να απαντήσετε σωστά 10.502 για να ξεκινήσετε πάρα πολύ καλά τον Οκτώβριο του 2026. Μην διατέλεσε συνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω των 18, όρο διαγωνισμού frontstage.gr. Ο αιμός ρυθμιστή σε ΕΠ, κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτική σε ΕΟΠΑΕ 11-14. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, στον Red 96,3, 3 με 6 το απόγευμα. Καλή συνέχεια. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι

0: στις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα. Και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
2: Red Weekend.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: με το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Αφού σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
5: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια
3: Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω. 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
6: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
4: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε εξαιρετήσει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω. 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
5: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: χρηματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
2: Δεν ήξερα τι είσαι τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
1: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
3: Ποια με? Α, γεια σου, Μέρη.
1: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω. 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
0: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
5: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: The one, the only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
3: This is Gene from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Στι Φιλιππίνε η λέξη μακκά σημαίνει δυνατό και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτία των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
5: Είναι δυνατό ο μαλακ. Είναι ανίκητο ο μαλακ.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.